Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες, να μη σου λέω πως αγαπάω θες.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η ώρα είναι 4. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Νικολάκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, ρε παιδιά.
3: Γεια σου, Νίκο.
2: Άντε να πούμε, άντε από χτες αυτό είναι.
3: Αργήσαμε λιγάκι, αλλά το καλό πράγμα αργήνει.
1: Γιατί περιμένεις, Νίκο, για πες.
2: Περιμένω, ρε παιδιά, για αυτό το διαγωνισμό.
1: Νίκο, κέρδισες 200 ευρώ,
2: Νίκο. Κορδάρο, συμβουλιαγμένη.
3: Έτσι.
1: Νίκο, είναι Νίκο. Δικά σου τα 200 ευρώ. Ναι,
2: να
1: ρε, είσαι Νίκο.
2: Καλά, ρε παιδιά, να σου έχει καλά ο Θεός.
1: Να είσαι καλά,
3: καλά. Καλά και εσύ, Νίκο.
1: Και εσύ,
2: ακούμε Νίκο. Love, να ξέρετε, είμαστε λογιστικό γραφείο.
3: Ναι.
2: Και ακούμε όλοι Love.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

καλοκαίρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι πως

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

Η ώρα είναι 5. Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 90.

0: Η ώρα είναι 6. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: θέλεις.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Πεθαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλες, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι Τετάρτη πρωί, είναι 6 του μηνός.
1: Είναι.
0: Ελπίζω να μην φάγατε πολλά γλυκά από τις ειρήνες του Ειρηναίους και του Εφρέμ.
1: Δεν ξέρω. Φάγατε, εγώ δεν έφαγα κανένα.
0: Ναι, και εγώ.
1: Κυρία.
0: Εγώ και που ήρθαν
1: ευχήθηκα,
0: τα γλυκά.
1: Ευχήθηκα, ναι, ευχήθηκα και κρατήθηκα.
0: Τίποτα. Με ένα καλαμάκι κοτόπουλο. Και αυτό, τι να σας πω, και χόρτασα και μόλις που το είδα.
1: Ναι.
0: Με το που το είδα, λέω πάει, είμαι ήδη χορτάτος. Άσε με τώρα.
1: Και σαλάτα.
0: Ναι, όχι τίποτα άλλο. Γιατί βλέπω το καλοκαίρι, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία από ό,τι βλέπω σήμερα. Και βλέπω καλοκαίρι και παραλία μπροστά. Και βλέπω να έρχονται οι μπολντόζες του Δήμου να μας μαζεύουν.
1: Και διάβαζα λοιπόν εγώ τώρα προχθές. Σε συνέχεια αυτού που είπατε.
0: Ναι.
1: Που είπες τώρα μόλις, που είπατε, ναι, κύριε Δημήτρη μας.
0: Ναι.
1: Ότι δεν υπάρχει λόγος να σκεφτόμαστε το σώμα μας, ρε παιδί μου. Όπως είμαστε το σώμα μας, με αυτό το σώμα θα βγούμε στις παραλίες. Όλοι μας. Κανένας δεν είναι τέλειος. Τι να κάνουμε τώρα. Αν είναι να σου κάτσει ο αέρος, θα σου κάτσει. Είτε έχεις 3 κιλά παραπάνω, είτε είσαι 10 κιλά λιγότερο.
0: Γιατί δεν λες 10 κιλά παραπάνω και 3 κιλά παραπάνω.
1: Γιατί με συμφέρει.
0: Ή είσαι 10 κιλά παραπάνω ή είσαι 10 κιλά παρακάτω.
1: Και 10 κιλά παραπάνω να είσαι.
0: Ναι.
1: Σε κάποιους θα αρέσεις. Δεν γίνεται να μην αρέσεις σε κανέναν.
0: Λοιπόν, αρέσεις,
1: ας ξεφύγουμε από όλη αυτή την παγίδα ότι έρχονται, ναι, το καλοκαίρι και δεν θα μας κάνει ούτε το μαγιό. Θα πάρουμε ένα καινούριο μαγιό και θα βγούμε
0: μεγαλύτερο
1: με αυτοπεποίθηση στην παραλία.
0: Καλά, η αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι.
0: Όχι, όχι, να σου πω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι έχω συναντήσει ανθρώπους στη ζωή μου με τεράστια αυτοπεποίθηση.
1: Αυτό.
0: Που εμφανισιακά, τώρα να μου πεις ποιο είναι το ωραίο και ποιο δεν είναι το ωραίο, είναι υποκειμενικό. Αλλά θέλω να σου πω πραγματικά, λέω, ρε παιδί μου, τι αυτοπεποίθηση.
1: Αυτό.
0: Τι αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, του θαυμάζω πραγματικά.
1: Μάλιστα, με
0: αυτή. Μπαριάζουν Χριστό, λειτουργούν λες και είναι η Σίντι Κρόφορντ και ο Σον Πεν.
1: Ναι.
0: Να μην τους νοιάζει τίποτα και μάλιστα να σου πω κάτι. Και με μεγάλη πέραση, παρακαλώ.
1: Αυτό είναι το
0: και με μεγάλη πέραση.
1: Όταν το βγάζεις λοιπόν αυτό προς τα έξω, την αυτοπεποίθηση.
0: Λες
1: δηλαδή,
0: να το βγάλω προς τα έξω.
1: Την αυτοπεποίθηση δηλαδή. Σε προλαβαίνω γιατί με σένα που έχω μπλέξει, Παναγία μου, φοβάμαι και τα λόγια μου. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο εργαλείο που μπορούμε να έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις δει εσύ στην παραλία που είσαι εσύ, που βγαίνεις εσύ, γιατί εγώ δεν έχω δει να είναι όλοι οι υπόλοιποι αψεγάδιαστοι και να είμαι μόνο εγώ η τσούπα.
0: Καλά, το θέμα δεν είναι το αν είναι οι άλλοι αψεγάδιαστοι, το θέμα είναι τι θέλεις εσύ για τον εαυτό σου τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Τι εννοείς, γιατί... θα κάτσεις δηλαδή, προτιμάς να κάτσεις στο σπίτι σου μέσα.
0: Όχι, όχι, καλά, σπίτι μου δεν κάτσω ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά
1: θα
0: σου πω, θα ήθελα, παιδί μου, μια χρονιά να βγω. Δηλαδή, με τις χρονιές που έχω βγει. Αισθάνομαι εγώ ωραία, που έχω βγει ωραίο έτσι όπως το ήθελα εγώ να είμαι στην παραλία, το ευχαριστιέμαι εγώ. Δεν το κάνω για να το δείξω στους άλλους.
1: Ναι, αλλά και πάλι έχεις πέρασει. Είτε με τον ένα τρόπο, είτε με τον άλλο τρόπο.
0: Ιωάννα, μόνο με αυτό που είπες, αλλά να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχουμε πει καλημέρα, Ιωάννα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Γιώργο,
1: καλό πρωινό, Γιώργο.
0: Κράτα το εκεί, μόνο αυτό που είπες, πάλι έχεις πέρασει, τελείωσε. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Είμαστε εδώ στον Love 97,5, φιλοφρονείς και εσείς έχετε πάρα πολύ πέραση.
1: Σας ευχαριστώ, το έχω αντιληφθεί.
0: Εντάξει, καλά ξεκινάμε. Εντάξει, αλλού το ξεκίνησα, αλλού πήγε. Μια καλά. Εμείς το κάνουμε αυτό το διάλογο, το ξεκινούμε
1: στην κομπή
0: για να πούμε ο ένας τον άλλον το πόσο πέραση έχετε. Εντάξει, έγινε. Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και Φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και Τετάρτη σήμερα με αφιέρωμα. Και πέραση. Πολύ πέραση.
0: Και πέραση. Και το αφιέρωμα έχει και φυλάκια,
1: ναι,
0: λόγω της πέρασης. Εντάξει,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι το αφιέρωμά
1: ναι,
0: μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί εδώ στον Love 97,5. Η Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα η κομματάρα μας.

0: Μπράβο, ρε Γουάλα, τα είπες πάρα πολύ ωραία, μου άλλαξε όλη τη διάθεση.
1: Μα τώρα σε
0: βέβαια, απ' την άλλη, απ' την άλλη, ναι, με το που ακούγαμε τώρα το τραγούδι, ναι, πάλι τα πήρα στο κρανίο εγώ.
1: Γιατί?
0: Πάλι τα πήρα στο κρανίο. Γιατί τέτοια ώρα το πρωί σκάει μήνυμα. Βάιμπερ. Πιμ, πιμ, πιμ, πιμ. Κάνει έτσι.
1: Ναι.
0: Κοιτάζω.
1: Ναι.
0: Το ρεύμα. Είναι δυνατόν τέτοια ώρα 7 και το πρωί να μου έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος? Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη. Έχεις προγραμματίσει στον άλλο να του στείλεις το λογαριασμό του ρεύματος και του το στέλνεις 7 η ώρα το πρωί. Δηλαδή, να σηκωθεί, να χτυπήσει το ρολόι, να σηκωθεί, να δει μία το τηλέφωνο, να δει μία το λογαριασμό και να ξαπέσει τα νάσκελα κάτω. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Να κουκουλωθεί και άλλο σε επίδευμα που δεν
0: είναι. Ναι, αυτά πρέπει να τα στέλνετε ώρες, τις οποίες, παιδί μου, δεν, ο άλλος δεν τραβάει ζώνες. Στη δουλειά. Μία η ώρα, δύο το μεσημέρι. Μην πάθει σοκο άλλο πρωί-πρωί που σηκώνεται, που του κάνουν όλοι οι λογαριασμοί.
1: Γι' αυτό λένε και οι ειδικοί. Μην ανοίγετε το κινητό σας. Μην βλέπετε τις ενημερώσεις σας μόλις ξυπνάτε το πρωί. Αφήστε να περάσει λίγο η ώρα.
0: Πολύ δίκιο.
1: Για κάτι τέτοιες περιπτώσεις.
0: Σκέψου να ήμουν σπίτι εγώ τώρα ξαπλωμένος, να ήταν Σάββατο πρωί και να κάνει μπιμ μπιμ και να πω: αχ, κάποιος με θυμήθηκε πρωί-πρωί.
1: Για να δω ποιος είναι.
0: Να δω και να δω. Είναι η τάδε εταιρεία, έχετε να πληρώσετε 250 ευρώ. Κάτσε, ρε φίλε, το μάτι μας δεν ανοίξαμε, καφέ δεν ήπιαμε. Εν τω μεταξύ έχει παραγίνει αυτό το πράγμα. Τα έχουμε κάνει όλα ηλεκτρονικά. Δεν έρχονται οι λογαριασμοί, γιατί εγώ παλιά τι έκανα. Όταν ερχόντουσαν οι λογαριασμοί στα φακελάκια, υπήρχαν και πολλές φορές που παίρναγα και σου έδινα σημασία. Δεν πήγε να κάνω να τα πάρω.
1: Okay.
0: Τώρα σου χτυπάει στο τηλέφωνο. Λες κάποιος μου στείλε μήνυμα. Το σηκώνεις, έλεξε η συνδρομή σας. Έλεξε η συνδρομή σας. Εντάξει, όλα έχουν γίνει συνδρομές. Συνδρομή για το Netflix, συνδρομή για το ένα, συνδρομή για το. Ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή, τι να σας πω. Κληρώσεις θέλουμε να κάνουμε εδώ πέρα στα παιχνίδια μας και μπαίνουμε να δούμε κάποια προγράμματα. Σου λέει κάνε κλήρωση. Πάνε να κάνεις την κλήρωση για να δεις τα αποτελέσματα. Συνδρομή.
1: Συνδρομή. Ναι, και όλα θέλουν.
0: Άσε μας να το δούμε, ρε παιδί μου.
1: Όλα θέλουν συνδρομή.
0: Όλα παιδιά μας συνδρομή. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει γενικά στο συνδρομητικό μοντέλο. Τέλος, στα πάντα. Στα πάντα, ό,τι και να κάνεις. Ναι. Δηλαδή, κοίταξε, το αυτοκίνητο με συνδρομή, το ένα, όλα συνδρομή είναι.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή μαζεύεις συνδρομές, δεν είναι όλες την ίδια μέρα φυσικά να πληρωθούν. Οπότε και λίγο χάνεις τον μπούσουλα. Οπότε, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, ή το πληρώνεις αμέσως την ώρα που έρχεται η ειδοποίηση για να φύγει από τη μέση, αν έχεις χρήματα. Αλλιώς, αν δεν έχεις χρήματα, βάζεις στο ημερολόγιο, υπενθύμηση. Την τάδε ημερομηνία λύγει το ρεύμα μου. Την τάδε ημερομηνία λύγει η συνδρομή του τηλεφώνου.
0: Παρθένος από τα μέσα μου.
1: Μα θα χάσω την μπάλα διαφορετικά, Μανούλα μου, με τόσες συνδρομές.
0: Να σου πω κάτι. Δεν σε ξεχνάει κανένας. Όταν δεν έχεις πληρώσει, σου ξαναστέλνει.
1: Ευγενική
0: υπενθύμηση. Δεν έχετε πληρώσει το λογαριασμό.
1: Δεν γίνεται να μην πληρώσω.
0: Ο λογαριασμός σας λύγει. Μου έρχονται τα μηνύματα, το ένα πίσω από το άλλο. Καρφί, καπάκι. Και μου τη σπάει πάρα πολύ. Και λέει, τρεις μέρες μέχρι τη λήξη του λογαριασμού. Ο λογαριασμός σας έληξε. Ο λογαριασμός σας έληξε από τις 25 του μηνός. Άσε με, φίλε, δεν λέω κολλή να πληρώσω.
1: Εγώ και μόνο με το λογαριασμό σας έληξε θα μου είχαν κουπεί τα πόδια, να
0: τις προηγούμενες φορές. Παιδιά, δεν ξέρω αν σας ενοχλεί αυτό, αλλά πραγματικά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που όλο το μήνα έρχεται στο κινητό σου ένα μήνυμα, κάθε μέρα και ένα μήνυμα.
1: Κάθε μέρα, ναι.
0: Με κάτι το οποίο έχει λήξει, με κάτι το οποίο χρωστάς, με κάτι το οποίο πρέπει να πληρώσεις. Λες, φίλε, 30 μέρες, 30 μηνύματα μου έρχονται για πληρωμές μόνο. Αφή, υπάρχει ένα που να λέει μπήκε στο λογαριασμό σας, πάρε ποσό.
1: Μπήκε στο Μαντρί.
0: Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται να το πάμε ανάποδα. Να μπαίνουν 30 μέρες πράγματα και μία μέρα να έρχονται οι λογαριασμοί για να πληρώσουμε.
1: Καλά θα ήταν.
0: Δηλαδή, όλοι σε θυμούνται. Εφορίες, ιστορίες, εύκες, μεύκες, όλα συνδρομές, τηλεόραση, κινητά. Αυτοκίνητο.
1: Χώρο στο cloud.
0: Χώρο στο cloud. Χώρο στο cloud. Έλαντε.
1: Βέβαια.
0: Ενημερώθηκε. Εγώ το έχω βάλει και PayPal εδώ μεταξύ να πληρώνονται αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Μόλις πληρώθηκε ο λογαριασμός και λέω, γιατί εγώ είπα ναι. Είπα ναι, το τζέγκανα το λογαριασμό. Μετά λες τι να κάνω τώρα.
1: Κάτι ανάλογο κάνω κι εγώ. Κάποια πληρώνονται αυτομάτως για να τελειώνουμε. Αυτά τα μετροποσά. Άμα είναι μεγάλο το ποσό, όχι. Πολλά έγκριση.
0: Πόσα πληρώνουμε δηλαδή, πραγματικά το σκέφτομαι μερικές φορές και λέω πόσα πράγματα πληρώνουμε συνέχεια μέσα κατά τη διάρκεια του μήνα.
1: Πολλά.
0: Ένα μήνα που να μην πληρώσεις κάτι δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τι είσαι καλά, τι εννοείς ένα μήνα που.
0: Κάποτε ερχόταν η ΔΕΗ δίμηνο, ας πούμε. Η ΔΕΗ. Το ρεύμα. Ναι. Η εταιρεία ρεύματος.
1: Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Αναμήνα, τα πληρώνουμε όλα.
0: Ναι, αναμήνα βέβαια έχει το καλό με ποια έννοια. Ότι δεν ανοίγεσαι. Ναι, δεν μεγαλώνει το ποσό. Γιατί αν το βλέπα, ξέρω εγώ, τη εταιρεία που μου στείλε σήμερα, το βλέπα επί δύο. Θα πάθαινα σοκ, δηλαδή. Εντάξει. Πασίτο, κουράγιο, αδέρφια. Θα έρθει και το καλοκαίρι. Κάποια έξοδα θα σταματήσουν. Η αλήθεια είναι το καλοκαίρι κάποια σταματάνε.
1: Ποια είναι τα κάποια που σταματάνε, η θέρμανση,
0: α πούμε. Έχει θέρμανση, ναι.
1: Ναι, αλλά έχει έξοδα διακοπών.
0: Έχει έξοδα διακοπών, ναι.
1: Βέβαια θα μου πει άλλα.
0: Καλύτερα να πα διακοπέ παρά να τα
1: φέρει. Ναι, άλλα τα έξοδα. Αυτά έχουν μια γλύκα.
0: Έτσι.
1: Αλλά τα έξοδα δεν σταματάνε. Μεταφέρονται.
0: Δεν σταματάνε ποτέ. Δεν σταματάνε ποτέ. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Love 97,5 και εμεί και λέω αυτό. Θέλω να μου πείτε, θέλω να μα πείτε ποιο είναι το πράγμα αυτό που σα τη πάει. Πάρα πολύ, ένα πράγμα που σας σπάει τα νεύρα, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι τα subscriptions, όλα αυτά που έρχονται. καθημερινά.
1: Ξέρεις τι ξεκαθάρισμα έχω κάνει σε αυτά.
0: Ναι.
1: Που παλιότερα έχω κάνει, έχω πατήσει yes στο subscribe, ας πούμε, σε εταιρείες και μου έρχονται τώρα μηνύματα ενημερωτικά από εταιρείες που ούτε τις ξέρω.
0: Ναι.
1: Μπαίνω κατευθείαν στο mail, να ξέρεις και κάνω.
0: Unsubscribe.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατευθείαν.
0: Δηλαδή, τι είναι αυτά που σας έχω. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να σας εσπάει, ξέρω εγώ, το. Έβλεπα τις προάλλες ένα άρθρο
1: ναι.
0: για το ατελείωτο σκρολάρισμα στο TikTok.
1: Αυτό είναι εθιστικό.
0: Που σκρολάρεις προς τα κάτω. Και παιδιά δεν έχει τελειωμό, δεν σταματάει ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Και περνάει μία ώρα και δεν έχει πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, ναι, έχει χάσει μία ώρα από τη ζωή σου να βλέπει χαζομάρες.
0: Ναι, δεν έχει πάρει. Επίσης, άλλο σου εσπάει που κάθε φορά που κάνουν σκρολάρισμα είναι ένας influencer ο οποίος πουλάει κάτι. Γιατί όλοι πουλάνε κάτι.
1: Φυσικά.
0: Όλοι πουλάνε κάτι.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή, και να σου πει κάτι, να πουλάει ο άλλος κάτι και να τον δει ότι ρε παιδί μου όντω το νιώθει, το αισθάνεται.
1: Ναι.
0: Να πει μπράβο, ρε φίλε, ωραίο είσαι. Δηλαδή, έχω δει πολλού ανθρώπου που έχουν επιχειρήσει που πουλάνε το προϊόν του και το στηρίζουν για αυτά και λε εκεί πέρα ναι.
1: Ναι, αλλά οι influencers όμω που σήμερα θα μου πουλήσουν το κραγιόν μια εταιρεία και θα μου πούνε πόσο φανταστικό είναι.
0: Θα έχει τι άλλε εταιρείε.
1: Και αύριο θα έχει μια άλλη εταιρεία να μου πει πόσο φανταστικότερο από το προηγούμενο είναι. Εμένα δεν με πείθει, να ξέρει.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι, ναι.
1: δεν υπάρχει περίπτωση να το αγοράσω δηλαδή.
0: Ναι, αυτό. Άμα βλέπει. Λοιπόν, τι σα τη πάει περισσότερο έτσι από την εποχή μα, από το 2026 και να πάμε στα τωρινά και να τα βάλουμε όλα μέσα. Είναι. Καλά, ο μισθό που τελειώνει γρήγορα δεν χρειάζεται να το πω. Τη πάει σε όλου μα, να ξέρει.
1: Αυτό είναι έτσι πλέον. Για όλου μα.
0: Πλέον τη πάει πάρα πολύ.
1: Μήπω σα ενοχλούν τα τηλεφωνήματα του να κάνετε καινούργια συμβόλαια σε τηλεφωνίε, ρεύματα κτλ.
0: Εγώ τα απολαμβάνω αυτά.
1: Εσύ τα απολαμβάνει αυτά, είσαι πρέπει να είσαι ο μοναδικό που τα απολαμβάνει.
0: Ναι, εγώ τα απολαμβάνω. Εμένα παίρνουν τηλέφωνο οι εταιρείε, κάθομαι εκεί πέρα και μιλάω με όλου.
1: Και κάθεται και μιλάει και δίνει και προσοχή εντωμεταξύ. Όχι απλά μιλάει.
0: Ψάχνουν να βρω την προσφορά.
1: Άκου τώρα.
0: Ψάχνουν να βρω την προσφορά. Λοιπόν, για να σα δω, 694-711-11 το νουμεράκι μα στο Viber. 694-711-11 στέλνετε τι καλημέρε σα και στέλνετε και τι είναι αυτό που σα τη πάει εν έτη 2026. Στο digital ή εκτός digital, δεν ξέρω.
1: Στη ζωή γενικότερα.
0: Στη ζωή γενικότερα.

0: Εδώ είμαστε στον Λαβ 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Ξέχασα να πω προηγουμένως, μάλλον το είπα στο ξεκίνημα, ότι σήμερα έχουμε το αφιέρωμά μας. Είναι Τετάρτη και όπως κάθε Τετάρτη έχουμε αφιερώματα υπέροχα. Και σήμερα το αφιέρωμα που θα κάνουμε θα είναι στα τραγούδια τα οποία μέσω στίχου τους έχουν το φιλί. Με οποιονδήποτε τρόπο.
1: Φιλί,
0: είτε
1: φιλιά,
0: ηχητικά,
1: μπράβο.
0: Ή τη λέξη φιλί.
1: Σωστό και
0: γιατί υπάρχουν και κάποια τραγούδια που έχουν ηχητικό το φιλί.
1: Καλά τα λέει. Ναι, και τα παράγωγα. Και σε ρήμα, α πούμε. Να σε φιλήσω, α πούμε.
0: 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber. Αν έχετε κάποιο τραγούδι που σας έρχεται στο μυαλό και έχει στο στίχο του το φιλί, μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5. Έχουμε μαζέψει πολλά τραγούδια, αλλά θέλουμε να δούμε και άλλα. Γιατί ήδη είδα από το ξεκίνημα που είπαμε κάτι, μας στείλανε ένα-δύο τραγούδια.
1: Πολύ ωραία,
0: τα
1: αυτό θέλουμε.
0: Δεν τα είχαμε στη λίστα μας.
1: Αυτό θέλουμε. Λάξε. Και άλλα τραγούδια, να τα εμπλουτίσουμε κι άλλο.
0: Έτσι. Οπότε μπορείτε να στείλετε, αν σκεφτείτε ένα τραγούδι με φιλί, στείλτε μας το εδώ στον Love 97,5. Λοιπόν, και επειδή η ζωή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω, ακόμα και στο σπίτι σου. Μία καταιγίδα ή ένα σεισμός ή μία απρόοπτη ζημιά μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Με το Sinet Home της Ιντέα έχεις την προστασία που χρειάζεσαι για το σπίτι σου και για όσα αγαπάς. Μόνο από 9 ευρώ το μήνα και επωφελείσαι από μείωση έως και 20% στον ένφια. Να ξέρετε ότι αν κάνετε καινούριο συμβόλαιο έχετε συν 10% έκπτωση για τα νέα συμβόλαια. Κάντε λοιπόν και εσείς το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σας με το Sinet Home της Ιντέα. Μάθε περισσότερα στο sindea.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
1: Ωραία.
0: Και τώρα, Ιωάννα, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα και να μας πεις για τον καιρό που από ό,τι φαίνεται πάει προς το καλύτερο.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 6 του μηνός. Κρανάκι ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, είναι αρκετά καλά τα πράγματα στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά θα δυσκολευτείτε. Στην Κατεχάκη λίγο από ό,τι βλέπω από Ηλίουπολη προς Καρία και λίγο στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Όχι ιδιαίτερα προβλήματα για την ώρα. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Δεν ξεχνάμε κρανάκι ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Λαβ 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Total 3 επί 200 γραμμάρια μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
7: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.

0: Έρχονται και οι Pet Shop Boys, το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Α, έχει να γίνει, καλά να είμαστε.
1: Ναι. Δεν θα αφήσουμε συναυλία για συναυλία.
0: Ελπίζω να μην ρίχνει χιόνι εκείνη την ημέρα.
1: Φαντάζομαι πια. Ιούνιο θα είναι.
0: Ποτέ
1: δεν ξέρει.
0: Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, ποτέ δεν ξέρει πραγματικά. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 44 πρώτα λεπτά. Πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο, παρακαλώ, πριν ξεκινήσει το αφιέρωμά μα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα.
1: Εσύ θα μα πει.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω, 6 Μαΐου του 1856. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο αυστριακός ψυχίατρος.
1: Το 1889, σαν σήμερα ανοίγει για το κοινό στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ.
0: 1912, σαν σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία, η Βουλή των Κοινοτήτων απορρίπτει με 266 ψήφους κατά και 219 υπέρ το αίτημα για χορήγηση του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες.
1: Το 1960, πάνω από 20 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολουθούν τον πρώτο βασιλικό γάμο που μεταδίδεται από την τηλεόραση, όταν η πριγκίπισσα Μαργαρίτα του Ηνωμένου Βασιλείου παντρεύεται τον Άντωνι Άρμστρονγκ Τζόουνς στο αβαίο του Westminster.
0: 1961, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης.
1: Το 1978, το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever βρίσκεται στην πρώτη θέση των βρετανικών albums chart. Θα παραμείνει στην κορυφή για 18 εβδομάδες.
0: 1980, σαν σήμερα, πραγματοποιείται το ντεμπούτο του Νίκου Γκάλη.
1: Μπράβο
0: στην εθνική. Ντεμπούτο. Του Νίκου Γκάλη στην εθνική Ελλάδα και στον αγώνα εναντίον της Σουηδίας. 71-79 το αποτέλεσμα,
1: ναι,
0: που έγινε στο Βεβέ της Ελβετίας για το παραολυμπιακό, για το προολυμπιακό τουρνά.
1: Του
0: Κούστο τουρνά. Τουρνούα.
1: Όλο
0: λάθος. Το Ολυμπιακό. Καλά. Το προολυμπιακό.
1: Ήταν να μην πει σωστό.
0: Το ντεμπούντο. Είπαμε ντεμπούντο. Τελειώνα τα άλλα χάλια.
1: Το πήρε και το σήκωσε μετά. Λοιπόν. 1984, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Phil Collins.
0: Μην γελάς τώρα, δεν το κάνουμε.
1: Και το τραγούδι, όντως. Against the Lodge. Μέρος του soundtrack της ομότιτλης ταινίας. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το τραγούδι Hello του Lionel Richie.
0: 1994, ωραία, σαν σήμερα γενιάζεται το τούνελ της μάχης.
1: Όχι, καλά το είπα. 1995, οι Oasis βρίσκονται για πρώτη φορά στην πρώτη θέση των βρετανικών singles chart με το τραγούδι Some Might Say.
0: 2002, σαν σήμερα στη ψηφοφορία του Guinness Hits Singles Book, το τραγούδι Bohemian Rhapsody των Queen ψηφίζεται το αγαπημένο των Βρετανών. Στη δεύτερη θέση ψηφίστηκε το Imagine του John Lennon και στη τρίτη το Hey Jude των Beatles. Την πεντάδα συμπληρώνουν η ABBA με το Dancing Queen και η Madonna με το Like a Prayer.
1: Τραγουδάρες, όχι, 2007, ο Παναθηναϊκός, σαν σήμερα αναδεικνύεται, μπορείς να βάλεις και τον ύμνο, αν θέλεις. Αναδεικνύεται για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στην καλαθοσφαίριση, νικώντας το τελικό τη Τζέσικα Μος χασμένη 93-91.
0: Μάλιστα, και σαν σήμερα το 2023 γίνεται η στέψη του Καρόλου του Τρίτου, του βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Ωραία.
0: Πάω στο εορτολόγιο γρήγορα σήμερα. Σεραφημία, Ιώβη είναι του Οσίου Σεραφείμ.
1: Σήμερα
0: και
1: γιορτάζω.
0: Και του γιατί?
1: Γιατί γιορτάζω μαζί με τον Ιώβη για την υπομονή μου.
0: Α, τι λες, ρε, τι λες τώρα, πώς θα λες.
1: Επίσης, σήμερα είναι πολύ μεγάλη ημέρα, παγκόσμια ημέρα.
0: Τι παγκόσμια ημέρα, είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Εκεί κλείστο, φύγαμε.
0: Τελείωσε, αυτή είναι η ημέρα. Κατά της δίαιτας. Και είναι και η παγκόσμια ημέρα σαρκοφάγων φυτών. Εντάξει, εγώ κρατάω το κατά της δίαιτας. Τελείωσε, τέρμα τα δεσμάτας, πάμε.

0: Ιουνίου.
1: 27 Ιουνίου. Να σου πω κάτι. Τι μου, χαμός έχει γίνει με τα τραγούδια με το φιλί,
0: βλέπω.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το φιλί με τη Μακρυπούλια.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι έχετε στείλει 9 στους 10 αυτό το τραγούδι.
1: Φιλί. Καλά, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:52 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Όπως λέει και ο Γιώργος, εν έτη 2026 τα πάντα λέει μου τις πάνε. Αυτό που λέγαμε το πρωί. Τι είναι αυτό που σας τις πάει. Ο Γιάννης έχει στείλει μήνυμα, λέει: εμένα αυτό που μου τις πάει περισσότερο είναι όταν σε παίρνουν από τις εταιρείες το μεσημέρι που κοιμάσαι. Τους το κλείνω στα μούτρα. Εγώ ναι, μιλάω, σας το είπα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Το βάζεις, λέει, σε αυτό με την πληρωμή, όπως λέτε
1: τις συνδρομές κατά διάφορα.
0: Ναι,
1: που
0: ναι,
1: έχεις,
0: ναι. Αφού δεν τα γλιτώνεις, τα πληρώσεις έτσι κι αλλιώς, βάλτε, λέει, σε αυτό με την πληρωμή, να ξενιάζεις, λέει, η Vivian.
1: Σου λέει, βάλτε εκεί πέρα. Εντάξει, πάσου, τόσο, ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, πολλές φορές μπορεί να τα βάλεις αυτό με την πληρωμή και να μην έχεις, δεν έχεις προλάβει να πληρωθείς. Κατάλαβες, με τόσο που έρχονται πλέον.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί και να μην προλάβεις καθόλου. Επίσης, οι φίλοι μας. Ποια η φίλη μας τώρα, η Θεοδοσία, ναι. Ναι, η Θεοδοσία. Λέει, Δημήτρη και Ιωάννα, ένα έχω να πω. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Γιατί συζητούσαμε για τη δίαιτα.
0: Τελευταίος, το ίδιο γράφει.
1: Και είναι και η μέρα κατά της δίαιτας σήμερα.
0: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, σε όποιον αρέσουμε.
0: Έτσι,
1: άμα το ρίξουμε όμως έτσι, να σου πω κάτι, θα μας πάρει 100 βόλτα, βέβαια.
0: Αρκεί να το πιστέψουμε κι εμείς όμως αυτό, ε.
1: Καλά, ναι, βέβαια. Mm. Βέβαια. Σου έλεγα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση που. Όπως και να είναι, σκασίλα μεγάλη, όλα μια χαρά. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που αγχώνονται, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που αγχώνονται για τους άλλους. Και υπάρχουν κάποιοι που αγχώνονται
0: και για τον άλλο. Δεν χρειάζεται να. Αγχώνομαι
1: παιδί μου,
0: για το
1: πώς δείχνεις, εννοώ. Υπάρχουν κάποιοι που τους ενδιαφέρει μόνο για την πάρτι τους. Δηλαδή
0: είναι,
1: να κάνουν δίαιτα.
0: Αγχωθώ εγώ αν εσύ έχεις πάρει 5 κιλά ή 10
1: όχι,
0: κιλά ή 4 κιλά.
1: Α, ναι, εσύ για μένα, ναι. Όχι, μπορεί να αγχώνομαι εγώ για σένα. Που με βλέπεις έτσι που έχω πάρει κανένα κιλό. Αυτό
0: λέω. Για την εικόνα μας προς τους άλλους.
1: Για την εικόνα
0: μας
1: προς τους άλλους.
0: Έτσι το ακούω.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Όχι, πάμε να παίξουμε. Τι σου θυμίζει.
0: Αργότερα,
1: στις 8:40. Τι πέσουμε τώρα. Α, πέσουμε back to school. Κάτσε πρωί ακόμα. Δεν έχει ανοίξει το μάτι μου.
0: Κάθε. Σήμερα, ό,τι να είναι, το έχουμε καταλάβει. Θέλετε να παίξουμε τι σου θυμίζει.
1: Όχι. Back to school. Έλα, δεν μπορώ να κάνω ένα λάθος. Λοιπόν, ένα, ας πούμε.
0: Να κάνεις όσα θέλει, παιδί μου. Απλά κάνει.
1: Με την ησυχία σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσουμε το αφιέρωμα. Για τα τραγούδια. Και θα ακούσουμε σήμερα τραγούδια τα οποία μιλάνε, έχουν στο στίχο του κάτι το οποίο έχει να κάνει με το φιλί. Φιλί και τα παράγωγά του.
0: Και ρήμα, άμα θες.
1: Και ρήμα, ναι.
0: Φίλαμε, φίλησε τέτοια.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παίζουμε back to school.
0: Παίζουμε.
1: Έτοιμοι γονείς και παιδιά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Τι κάνουμε, βάζει ερώτημα η δασκάλα. Παίζετε γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Να ξέρετε όμως ότι το δώρο, όποιος και να βρει τη σωστή απάντηση, είναι για όλη την οικογένεια και είναι και υπέροχο και είναι και νοστιμότατο και είναι και από την Pizza Fan που σας δίνουμε καθημερινά.
0: Είναι δύο premium Bianca pizzas.
1: Πολύ ωραία. Mm. Λοιπόν, να πατήσω κουδούνι.
0: Ναι.
1: Έλα, φύγαμε. Τι σου θυμίζει. Back to school! Λέγε
0: τώρα. Λοιπόν, είναι ένα μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα.
1: Τι λέει.
0: Επειδή το χθεσινό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα σας πω μετά.
1: Α,
0: λοιπόν,
1: okay.
0: Γεωγραφία παίζουμε σήμερα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση νησί της Μεσογείου?
1: Το μεγαλύτερο σε έκταση νησί της Μεσογείου.
0: Είναι
1: μάλιστα.
0: Η Κρήτη,
1: ναι.
0: Είναι η Μαγιόρκα ή είναι η Σικελία. Το μεγαλύτερο νησί σε έκταση
1: της Μεσογείου.
0: Της Μεσογείου.
1: Για να σας δω λοιπόν, παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε μήνυμα. Είναι μέσω Viber στο 694-711-11. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου.
0: Μάλιστα, είναι η Κρήτη, είναι η Μαγιόρκα ή είναι η Σικελία. Το μεγαλύτερο νησί.
1: Ωραία, στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5 και οι τυχεροί θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan. Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο.

0: Ολόκληρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 6 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην Κατεχά και από Ηλιούπολη προς Καρέα. Έντονο πρόβλημα. Μάλιστα, φτάνει σχεδόν μέχρι το ύψος της Κεσαριανής η κίνηση με κατεύθυνση προς τη Μεσογείο. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο του Σύγκρου. Πολύ δύσκολα τα πράγματα βλέπω στην άνοδο του Κηφισού από το λίγο πριν από το Εγάλαιο. Ξεκινάει η κίνηση στην άνοδο και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και στην κάθοδο η κίνηση ξεκινάει από την Κηφισιά, γιατί κάτι πρέπει να έχει γίνει στο Εγάλαιο, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα αυτή την ώρα. Δύσκολα θα κινηθείτε και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Η παραλιακή από ό,τι βλέπω είναι αρκετά καλά για την ώρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι βλέπω και η Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας.
1: Ο καιρός. Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια, οι άνεμοι νοτιάδες, η έντασή τους μέχρι 4 αποφόροι, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου και μπρόκολο βρίσκουμε σήμερα από 3 ευρώ και 20 λεπτά μέχρι 4 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.

0: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

0: Καταλάβατε, ξεκίνησε το αφιέρωμά μας εδώ στον Love 97,5. Σήμερα, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη, έχουμε άλλο ένα αφιέρωμα. Το αφιέρωμά μας στο σημερινό έχει να κάνει, έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία στο στίχο τους έχουν μέσα το φιλί και τα παράγωγά του.
1: Ναι.
0: Και όλα τα λοιπά. Έτσι να το ξέρετε. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Αν έχετε στο μυαλό σας κάποιο τραγούδι το οποίο έχει στο στίχο του το φιλί ή τα παραγωγά του, μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5.
1: Ελληνικά και ξένα τραγούδια περιμένουμε.
0: Ελληνικά και ξένα, ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Και ό,τι στυλ και να είναι.
0: Ναι, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, γνωρίζετε τα συμβατά μελάνια.
1: Είναι τα συμβατά μελάνια.
0: Άκουμε, δώσε μου προσοχή. Τα συμβατά μελάνια είναι μελάνια που έχουν ίδια ποιότητα και αξιοπιστία με τα επώνυμα. Αλλά σε πολύ πιο χαμηλή τιμή. Δηλαδή μπορούν να φτάσουν μέχρι και 70% χαμηλότερα.
1: Πού τα βρίσκουμε αυτά τα μελάνια?
0: Στο ηλεκτρονικό κατάστημα 123 Inc.
1: Ναι.
0: 123 Inc.gr. Μπορείτε να μπείτε, να βρείτε μελάνια, τόνερ, αναλώσιμο και κάθε είδους εκτυπωτή, για κάθε είδους εκτυπωτή, καινούριο ή παλιό. Επιπλέον στο 123 Inc.gr θα βρεις δεκάδες απαραίτητα είδη για τον καθημερινό εξοπλισμό του γραφείου.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι, έτσι για να ξέρετε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει 4,9 βαθμολογία στην Google. Που για να, όπως καταλαβαίνετε, άμα μπείτε
1: 4,9
0: σημαίνει ότι μιλάμε για το απόλυτο.
1: Ναι,
0: σχεδόν το απόλυτο. Οπότε, αν σας τύχει και εσάς και ψάχνετε λύση για μελάνη, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο 123ink.gr.
1: Και με άμεσο χρόνο παράδοσης, παρακαλώ.
0: Βέβαια.
1: Η παραγγελία σας.
0: Λοιπόν, για να δω τώρα. Ένα από τα τραγούδια, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο,
1: ναι,
0: που μας έχετε στείλει από νωρίς το πρωί, δηλαδή με το που είπαμε ότι το θέμα μας σήμερα είναι το φιλί, mm-hmm, έχετε στείλει αυτό το τραγούδι.
1: 9 στους 10 στείλατε αυτό το τραγούδι. Μπράβο.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό. Το τι χαμό έχει κάνει Ζέτα Μακρυπούλια με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι,
0: φιλί, φιλί. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει.

0: Παιδιά, αυτό στο μπουζούκι θα γινόταν. Να σου πω κάτι. Αν έβγαινε κάποια και το τραγουδούσε, θα γινόταν χαμό.
1: Χαμό. Με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, ναι.
2: Με κλειδώνει. Μετά με ξεκλειδώνει. Πάλι με ξανά.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο θα πω. Και στη Ζέτα Μακρυβούλια.
1: Καταπληκτικό.
0: Και στον Γιώργο Καπουτζίδη.
1: Και σε εσά που το, όταν είπαμε ότι θα έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο του στο φιλί, το πρώτο που σκεφτήκατε ήταν αυτό.
0: Πραγματικά.
1: Φιλί, φιλί, με σκοτώνει.
0: 9 στου 10 στείλατε αυτό το τραγούδι.
1: Δεν υπάρχει, ρε.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει. Τώρα είναι τεράστιο. Δηλαδή πρέπει να πάρω τη Ζέτα τώρα τηλέφωνο. Α πω εντάξει, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Και στον Καπουτζίδη, ένα μεγάλο μπράβο. Φιλί, φιλί. Νομίζω ότι σήμερα θα τραγουδάτε όλοι όπου και να πάτε. Φιλί, φιλί. Θα σα κολλήσει σήμερα. Το ξαναθυμηθήκαμε όλοι και βλέπω πέφτει κλάμα. Μεγάλο. Λοιπόν, θα παραμείνω στο
0: ελληνικό ρεπερτόριο.
1: Ναι. Θα πάμε σε ένα τραγούδι. Γιατί και εδώ, για να μείνουμε στον ίδιο ρυθμό. Κατάλαβε, θα τσίτε τέλεια. Έλα, Γιάννη Βασιλείου, πρώτο σου φιλί. Εδώ είμαστε.
0: Σου φιλί, ναι.
1: Είναι τη ίδια συνωμοταξία.
0: Φιλί,
1: φιλί, με σκουτάκι.
0: Βγαίνει η Αμαλία και μετά ο Γιάννη Βασιλείου. Κατάλαβε, καπάκι.

0: Σαν να σας βλέπω πριν από καμιά 25 χρόνια που έχετε πάει σε κλαμπ και μετά το κλαμπ γυρίσετε στο Ελληνάδικο και γινόταν χαμός από εκεί πέρα που χτυπιόσασταν. Μετά ξαφνικά πρώτα σου φίλοι είναι.
1: Στα τραπέζια πάνω.
0: Καλά.
1: Στις μπάρες πάνω.
0: Λοιπόν,
1: το βίντεο κλιπ λέει αυτό.
0: Έπαιζε η Μακρυπούλια σε αυτό.
1: Έπαιζε η Μακρυπούλια. Έστειλε ο Νίκος τώρα ένα μήνυμα.
0: Έπαιζε η Μακρυπούλια στο ένα σου φίλι, ναι. Γι' αυτό τη κόλλησε μετά το φίλι. Αποθυμένο το είχε. Να κάνει τραγούδι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αφιέρωμα. Είναι Τετάρτη. Άλλο ένα αφιέρωμα, άλλο ένα υπέροχο αφιέρωμα. Το αφιέρωμά μας σήμερα είναι στα τραγούδια τα οποία αναφέρονται στους στίχους του. Στους σε φιλί. Τους. Ο τους έχει κάνει τραγούδι.
1: Αν ξέρετε, αν σας έχετε στο μυαλό ένα τραγούδι που να έχει μέσα τη λέξη φιλί ή φίλησέ με ή φίλα με ή δεν ξέρω εγώ τι, στέλνετε το μήνυμα αυτό, το τραγούδι αυτό στο 694-711-11 στο Viber.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το αφιέρωμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και να σου πω κάτι, να συνδυάσουμε και έτσι και το σημερινό γκλινγκλινγκλινγκλινγκ. Λοιπόν, το σημερινό γκλινγκλινγκ τι θέλω. Θέλω να μας στείλετε ένα φιλί.
1: Ένα
0: φιλί. Να πάρετε το κινητό, θα στείλετε ένα φιλί.
1: Ωραία.
0: Ένα φιλάκι θέλω. Για να κάνουμε σήμερα με φιλάκια. Να το συνδυάσουμε, παιδί μου.
1: Okay.
0: Να είναι και, και τα σημερινά κολλάς να έχουν να κάνουν με το αφιέρωμά μας, το σημερινό.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Είσαστε.
1: Αμέ.
0: Πάρτε το κινητό, στείλτε μας ένα φιλάκι. Όπως θέλετε. Με χέρι μπροστά. Αυτό που κάνουμε,
1: ωραία.
0: Σκέτο, ένα φιλί θέλουμε.
1: Εντάξει.
0: Να μας στείλετε να φτιάξουμε τα σημερινά κολλάς με φιλί, ρε παιδί μου, να το συνδυάσουμε.
1: 694-711-11 να φτιάξουμε το σημερινό κολλάς που να είναι γεμάτο φιλιά.
0: Έτσι. Mm? Εντάξει, παιδιά, έλα, στείλτε τώρα για να το συνδυάσουμε, να γίνει και ωραίο. Να γίνει όλο πακέτο πάρα πολύ ωραίο.
1: Εντάξει.
0: Ένα φιλάκι θέλουμε. Εντάξει, θα βγάλετε μια φωτογραφία, άμα στείλετε ένα φιλάκι, μουδα γράδια, θα μας το στείλετε και θα κάνουμε τα σημερινά κολλάς. Η Madame Collagerie θα φτιάξει τα σημερινά κολλάς. Φεύγουμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Πάμε στο ξένο ρεπερτόριο.
1: Okay.
0: Νομίζω ίσως το πιο διάσημο τραγούδι το οποίο έχει να κάνει με φιλί είναι αυτό του Prince.
1: Σωστά.

0: Kiss. Ε, είναι. Νομίζω ότι από τα ξένα μαζί με το φιλί φιλί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τη Μακρυπούλια είναι το τραγούδι το οποίο επίσης από τα ξένα έχετε στείλει περισσότεροι ή περισσότεροι έχετε στείλει το συγκεκριμένο τραγούδι. Που είναι και το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό όταν λες για φιλί.
1: Για
0: Kiss, όταν πας στο Kiss, σου έρχεται κατευθείαν το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, άλλο ένα τραγούδι από το ελληνικό ρεπερτόριο, γιατί θυμίζω για όσους έχετε μπει στην παρέα μας τώρα ότι το σημερινό μας αφιέρωμα έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο του το φιλί. Φιλί, φίλαμε, φίλησέ με κτλ. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Μπορείτε να μας στείλετε και το δικό σας τραγούδι, αν σας έρθει κάποιο τραγούδι στο μυαλό. Μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5. Επίσης, η τραγούδι που στείλατε πολύ είναι και αυτό από την Κέντι Γαρμπή.
1: Α, και τούλα πολύ.
0: Με το που το λέγαμε, με το που το είπαμε.
1: Μεγάλη συμμετοχή αυτό το τραγούδι.
0: Πες το με ένα φιλί.

0: από τα τραγούδια που ζητήσατε πάρα πολύ και το συγκεκριμένο από την Κετούλα και την Καρμπή.
1: Με ένα φιλί από τα πρώτα που ήταν.
0: Πάρα πολύ. Αυτό και το φιλί φιλί νομίζω ότι ήταν από τα δύο πιο δυνατά που έχουν έρθει από τα περισσότερα μηνύματα. Πήραν τα περισσότερα μηνύματα από εχθές που είπαμε ότι θα έχουμε αυτό το αφιέρωμα σήμερα στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο του το φιλί. Φιλί, φίλησέ με, φίλαμε κτλ. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 29 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα. Πάμε να βγούμε στου δρόμου τη Αθήνα να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Πώς είστε, λέει, εκεί στο Κηφισό. Πάρα πολύ ωραία.
1: Παρέα.
0: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Τι είναι αυτό τώρα πάλι στο Κηφισό σήμερα. Λοιπόν, στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι ζωνούλα. Δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, παιδιά, στο Κηφισό με το που θα μπείτε από την παραλιακή.
1: Θα σταματήσετε.
0: Ξεκινάει το Ποτηλιάρισμα στην άνοδο, εκεί από το ύψος του Ταύρου και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο επίσης έχουμε έντονο πρόβλημα από τη μεταμόρφωση μέχρι και το Εγάλαιο. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο του Συγκρού, η κίνηση ξεκινάει πλέον από το ύψος της Καλλιθέας. Πυκνή ροή στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείου και από ό,τι βλέπω αναδιαστήματα έχουμε μικρά ποτηλιαρίσματα στην παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το ύψος της Καλλιθέας μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι νοτιάδες μέχρι 4 αποφόρια έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου και σπανάκι βρίσκουμε σήμερα από 1,95 μέχρι 2,99 ευρώ το κιλό.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα, κατσαριτοκτώνα τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Ακούς Love 97,5.

0: Αχ, και αυτό, ε. Επίσης έχετε στείλει και πολλά μηνύματα για το συγκεκριμένο τραγούδι. Για όσους έχετε μπει στην παρέα μας, να θυμίσω ότι σήμερα Τετάρτη άλλο ένα αφιέρωμα τρέχει από νωρίς το πρωί. Ένα αφιέρωμα που σήμερα έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία μιλάνε στο στίχο τους για το φιλί. Με οποιοδήποτε τρόπο. Φίλαμε, φίλησέ με.
1: Το φιλί το ίδιο, φιλιά.
0: Φιλί με σκοτώνει. Εν τω μεταξύ το ξαναστέλνετε αυτό το τραγούδι. Παιδιά, έπαιξε αυτό.
1: Με αυτό ανοίξαμε το αφιέρωμά μας.
0: Έπαιξε αυτό.
1: Αλλά να σου πω κάτι.
0: Θα το ξαναπαίξουμε στο τέλος. Ναι. Στο τέλος θα ξαναπαίξουμε αυτό, γιατί αυτό το πράγμα τώρα που μας στέλνετε και αυτοί που έχετε μπει τώρα στην παρέα, στέλνετε το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Αυτό. Είναι το soundtrack του σημερινή εκπομπή. Το αφιερώματος.
0: Και νομίζω ότι, να σου πω κάτι, με αυτό το τραγούδι, όταν θα το ξανακούσουμε στο τέλος, νομίζω θα τελειώσει η εκπομπή και όλη την ημέρα θα τραγουδάτε αυτό. Φιλί με λιτρώνει. Φιλί με σκοτώνει. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 39 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Το τι σου θυμίζει, που τώρα το λέω σωστά.
1: Τώρα είναι στην ώρα του.
0: Αυτή είναι η ώρα.
1: Ναι.
0: Για το τι σου θυμίζει, που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα και τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, αλλά και βέβαια υπέροχο δώρο από τον Love 97,5. Mm-hmm. Όμως πριν πάμε στο παιχνίδι, θα σας πω ότι κάθε επιχείρηση χτίζεται με κόπο. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, χρειάζεστε σιγουριά. Το πρόγραμμα ασφάλισης Πολυπροστασία τη Συνδέα προστατεύει την επιχείρησή σου από κάθε απρόοπτο. Συνδέα, το συν στην ασφαλειά σου. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
1: Και τώρα είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε.
0: Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει. Για να δω. Εντάξει, νομίζω ότι είναι εύκολο. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Καλή επιτυχία.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
3: Τώρα καθαρίζει το πρόσωπό σας βαθιά και απαλά. Το γαλάκτωμα καθαρισμού καθαρίζει βαθιά το δέρμα και συγχρόνως του δίνει μοναδική απαλότητα. Η τονωτική λοσιόν συμπληρώνει τον καθαρισμό, αναζωογονεί, φρεσκάρει και ομορφαίνει το δέρμα. Περιποίηση προσώπου. Η πιο τρυφερή φροντίδα για το πρόσωπό σας.
0: Συγγνώμη, τι παίζει από πίσω στη συγκεκριμένη διαφήμιση.
1: Σαντούρι, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβες που τραγούδι είναι.
1: Όχι. Δεν έδωσα βάση.
0: Άκου.
3: Φεύγω. Καθαρίζει το πρόσωπό σας βαθιά και απαλά. Το γαλάκτωμα καθαρισμού καθαρίζει βαθιά το δέρμα και συγχρόνως του δίνει μοναδική απαλότητα. Η τονωτική λοσιόν συμπληρώνει τον καθαρισμό, αναζωογονεί, φρεσκάρει και ομορφαίνει το δέρμα. Περιποίηση προσώπου. Η πιο τρυφερή φροντίδα για το πρόσωπό σας.
0: Απίστευτο.
1: Μοιάζει πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν νομίζω, γιατί το φεύγω, αλλά πρέπει να είναι.
0: Παιδιά, αυτό είναι για συνωμοσιολόγους. Ότι τραγούδι το οποίο έβγαλε το 2016-17, από το 18 το έβγαλε ο τέτοιος ο Αδαματίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Φεύγω, αλλά. Έπεσε σε διαφήμιση του 1980 κάτι. Τι λες τώρα, ρε.
1: Από πού ήταν αυτό το απόσπασμα με αυτό το τραγουδάκι από πίσω?
0: Για να σας δω.
1: 694-711-11. Σήμερα δεν βγάζουμε νικητή στον αέρα. Θυμόσαστε.
0: Θα κάνουμε κλήρωση.
1: Κάνουμε αφιερώματα. Οπότε δεν βγάζουμε νικητή στον αέρα. 694 λοιπόν, 711-11 μηνύματα στέλνετε στο Viber, ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
0: Και να πω ότι επειδή δεν θα βγάλουμε κάποιο στον αέρα, θα έχουμε τρεις νικητές σήμερα. Τρεις νικητές θα κερδίσετε και το καλά το πιστοποιητικό. Το κερδίσετε όλοι ούτως ή άλλως, αλλά και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.
1: Και την πίτσα
0: φάνε. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε το αφιέρωμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω πιο από τα δύο, γιατί και τα δύο μας έχετε επίσης κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας τα έχετε στείλει πάρα πολύ. Ας ξεκινήσω από το μουζουράκι.

0: 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber 694-711-11. Αν έχετε στο μυαλό σας κάποιο τραγούδι το οποίο να μιλάει μέσα στο στίχο του για φιλή, φίλησέ με, φίλα με κτλ, το στέλνετε εδώ στον Love 97,5 και για ελληνικά και για ξένα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και τα ξένα τραγούδια.
1: Και ό,τι στείλει.
0: Ναι. Ναι. Εδώ πέρα ψάχνουμε Παβαρότη τώρα να δούμε.
1: Παβαρότη βρήκαμε. Να πω στην οικογένεια τα φιλιά μου.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει πέσει η κουλτούρα.
1: Γλώσσα δεν έχουν βάλει μέσα του. Μιλάνε.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα σου στέλνουν την οικογένεια Παβαρότη για να σα δείξουν.
1: Α μην ανοίξουν
0: τι, τι κουλτουριάρδε είσαι και όλε τι άλλε φορέ που μα ζητάνε τραγούδι είναι κάτι πανταζίδε ή κάτι καράδε.
1: Σημαία τον έχουν ναι, ναι, ναι. Α μην ανοίξω το στόμα μου τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλο. Μεγάλη επιτυχία έξω, στο εξωτερικό μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα με Χρήστο Δάντη.

0: Αμέ,
1: πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Τεράστια επιτυχία. Mm-hmm. Τεράστια επιτυχία. Και έξω και εδώ. Δηλαδή είχε γίνει τότε με, με την ταινία, τη συγκεκριμένη.
1: Να σκεφτώ τόση ώρα ποια είναι η ταινία. Τόση ώρα. Από την ώρα που έχει ξεκινήσει και παίζει το τραγούδι, προσπαθώ να θυμηθώ σε ποια ταινία ήταν που έγινε και σειρά μετά. Ρε, είπα Παπαθανασίου, ξέρετε τώρα.
0: Δεν είναι το safe sex.
1: Α, μπράβο.
0: Το safe sex
1: είναι αυτό.
0: Το
1: μπράβο, safe sex. Πρεδημήτρη.
0: Άρε, διάβγεια σήμερα. Διάβγεια.
1: Είσαι εντυπωσιακό σήμερα.
0: Διάβγεια μεγάλη.
1: Λιγότερο εντυπωσιακό.
0: Το λιγότερο, το λιγότερο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 49 πρώτα λεπτά. Το αφιέρωμά μα σήμερα έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία στο στίχο του έχουν το φιλί. Φιλί, φίλαμε, φίλησέ με κτλ. Και βέβαια δεν μπορούσα να μην βάλω αυτό, το mm-hmm. οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό και είναι το μοναδικό, το οποίο δεν το λέει το φιλί.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά
1: το καταλαβαίνουμε.
0: Ακούγεται. Αμέ.
1: Αυτό.
0: Αγάπη μου.
1: Έλα, για να σηκωνόμαστε σιγά.
0: Έλα,
1: πολύ καπνίσαμε
0: με τον Παβαρότη, έλα.

0: Δηλαδή, κοίτα τώρα, τραγούδι πόσο ευρηματικό, χωρίς να το λέει.
1: Ναι,
0: πώς έχει γίνει τεράστια επιτυχία. Δηλαδή, και μιλάει για το φιλί, αλλά δεν λέει τίποτα. Δεν το αναφέρει.
1: Δεν το λέει σαν λέξη.
0: Ίσως είναι το μοναδικό τραγούδι στο σημερινό αφιέρωμα το οποίο δεν αναφέρει το φιλί, αλλά έχει το φιλί μέσα. Εντάξει, δηλαδή ο Λευτέρης.
1: Λευτέρης,
0: έχουμε κι άλλο Λευτέρη, γιατί έχει κι άλλα φιλιά ο Λευτέρης. Λοιπόν, θυμίζω το αφιέρωμά μας στο σημερινό έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο του το φιλί, ξέρω εγώ, το φίλησε με το φίλαμε κτλ. Και όπως λέει και ο Δημήτρης που έχει στείλει μήνυμα, λέει: αρχίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, πέταγα τα λουλούδια από το αμάξι όταν πήγα για παράδοση ανθοδέσμης. Και την γλίτωσα, λέει, από το αφεντικό. Κανονίστε να απολυθώ σήμερα.
1: Σήμερα, Δημήτρη μου.
0: Σήμερα.
1: Επίσης, μια πολύ καλή λύση είναι να παίρνετε άδεια ή να παίρνετε ρεπό.
0: Τις Τετάρτες.
1: Τις Τετάρτες με τα αφιερώματα να έχετε το ρεπό. Ρεπό.
0: Ή να δουλεύετε από το σπίτι, τηλεεργασία.
1: Σωστά.
0: Όπως έχει κάνει και η φίλη μας. Ποια φίλη μας.
1: Η Βαρβάρα είναι.
0: Η Βαρβάρα. Έστειλε μήνυμα. Ναι. Λέει τηλεεργασία σήμερα για να σωθούμε και τίποτα. Για να γλιτώσουμε την απόλυση. Εντάξει. Πάμε λοιπόν και σε Γιώργο Αλκαίο τώρα. Γιατί και εδώ παίζουν τα δυο μαρμάρινα φιλιά.

0: και πόσα τραγούδια έχετε στείλει. Γιατί πήρατε μπροστά, κατάλαβε. Να δει, ξεκινήσαμε το πρωί. Καλά, την Μακρυπούλια το είπαμε. Για όσου δεν μπήκατε από νωρί το πρωί, επειδή βλέπω ότι μα το στέλνετε το τραγούδι. Ήταν το τραγούδι που σκεφτήκαν όλοι από το ξεκίνημα τη εκπομπή.
1: Και έτσι ξεκίνησε και το αφιέρωμά μα σήμερα.
0: Ναι, και έτσι θα κλείσουμε. Έτσι θα κλείσουμε. Με το φιλί με σκοτώσει, γιατί πραγματικά νομίζω τρέλα σα έχει πιάσει με το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, 694-711-11 το νουμεράκι μα στο Viber. 694-711-11. Αν έχετε στο μυαλό σας κάποιο τραγούδι, το οποίο στο στίχο του μιλάει για το φιλί, λέει φιλί, φίλαμε, φίλησέ με κτλ., μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5 και βλέπω ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής και ακούγοντας τα άλλα τραγούδια, μας στέλνετε και άλλα. Μπράβο. Τα οποία δεν τα έχουμε στη λίστα, που πάλι θα προλάβουμε.
1: Δεν τα προλάβουμε, γιατί αλλά θα πάει, τα βάλουμε εμείς στη λίστα μας, γιατί κάποια στιγμή
0: θα ξανακάνουμε αυτή.
1: Θα ξαναγυρίσουμε.
0: Έτσι, πάρα πολύ.
1: Η άνοιξη, λοιπόν, η άνοιξη έχει μπει και το καλοκαίρι έρχεται και οι Κυριακές μας γίνονται ακόμα πιο απολαυστικές, γιατί από τώρα, από το Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο, όλα τα καταστήματα στο Smart Park σας περιμένουν κάθε Κυριακή, είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ για βόλτα, shopping με χαλαρή open air διάθεση και είτε πάτε με φίλους είτε με την οικογένειά σας, έχετε τόσες επιλογές εκεί για βόλτα, για shopping, για καφέ, για φαγητό. Όλα αυτά με πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και εννοείται δωρεάν πάρκινγκ χιλιάδων θέσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή η ώρα έχει πάει 8:59 πρώτα λεπτά, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 6 του μηνός, κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Δύο λόγοι υπάρχουν για να μην πάτε στη δουλειά σας σήμερα. Ο πρώτος είμαστε εμείς με το αφιέρωμα.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος είναι η κίνηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μονόδρομος είναι το σπίτι. Αυτό που γίνεται τώρα στο Κηφισό, παιδιά, πραγματικά είναι απίστευτο.
1: Είναι για κλάμα.
0: Είναι για κλάμα. Πολύ κλάμα. Στην άνοδο του Κηφισού, με το που θα μπείτε από την παραλιακή μέχρι και τη μεταμόρφωση, μία συνεχόμενη ουρά.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα ακούσετε όλο το αφιέρωμα.
0: Ναι, όλο το αφιέρωμα. Μέχρι τις 10
1: δουλειά, θα το ακούσετε.
0: Όσοι είστε στο Κηφισό, είμαι σίγουρος.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης, έχουμε έντονο πρόβλημα στην άνοδο του Σύγκρου, κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου, με πυκνή ροή άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Καλανδρίου. Δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και αναδιαστήματα μικρά μποτιλιαρίσματα στην παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιοφάλιρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου και φράουλες βρίσκουμε σήμερα από 3 ευρώ και 50 λεπτά μέχρι 6 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Κατσαρίδες, κοργοί, τροχτικά, τέλος. Η λύση είναι μία. Η Noil Service. Απολύμανση, απεντόμωση, μειοκτονία. Γρήγορα στο χώρο σου. 210-8646-491 inoilservice.gr.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
6: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
8: Κόσμημα. Κεραμικό. Αντικείμενο. Δήλωση X Project 2026, 13 με 17 Μαΐου, πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα, σε 10 διαφορετικούς χώρους, στο κέντρο της πόλης. Αφετηρία, Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Love 97.5.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Α, και αυτό το τραγούδι έχετε ζητήσει πάρα πολύ, να ξέρετε.
2: Το
1: πάρα πολύ. Ναι, ήταν από τα τραγούδια τα οποία στείλετε από νωρίς το πρωί εδώ στον Love 97,5. Γιατί σήμερα Τετάρτη τι έχουμε, έχουμε τα αφιερώματα. Τα αφιερώματα. Σήμερα θα πω. Έχουμε
2: σήμερα
1: τα αφιερώματα.
2: Είναι μια δύσκολη μέρα. Ελπίζουμε να έχετε καταλάβει ότι σήμερα έχουμε αφιέρωμα στο φιλί.
1: Στο φιλί.
2: Από τα τραγούδια, όχι από αυτά που λέμε εμείς. Γιατί από αυτά που λέμε εμείς δύσκολο να βγάλετε.
1: Από τα τραγούδια. Φαντάζομαι, ελπίζω ότι το έχετε καταλάβει. Αν έχετε στο μυαλό σας κάποιο τραγούδι το οποίο στο στίχο του αναφέρεται στο φιλί, φίλα με, φίλησέ με κτλ. Μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5. Όμως τώρα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Συνεχίζουμε σε λίγο γιατί έχουμε μεγάλο διαγωνισμό με την εταιρεία Γκοτσόπουλος Home. Όπου από τις 9 του μηνός, 9 Μαΐου μέχρι τις 23, μπορείτε να υποφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και να δώσετε ένα νέο αέρα στο σπίτι σας. Ευκαιρία για ανανέωση.
2: Ακριβώς, με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής, γιατί στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα μας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο μας.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό. Δηλαδή το να πάρεις κάτι το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στο χώρο σου και να μην προσαρμόσεις το χώρο σου σε αυτό που παίρνεις.
2: Ακριβώς.
1: Εντάξει, γιατί μετά αλλάζει όλο το σκηνικό του σπιτιού. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Ελληνικά έπιπλα, επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείτε να επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home στο Μαρούσι, στο Παλαιό Φάληρο ή να μπείτε στο gotsopoulos.gr για να βρείτε όλες αυτές τις μεγάλες προσφορές. Επαναλαμβάνω, από τις 9 έως τις 23 Μαΐου έχουμε 30 εκτόσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα.
2: Ευκαιρία
1: σε
2: για ανανέωση. Και έχουμε και τεράστιο διαγωνισμό. Διεκδικείτε δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές 2.000 ευρώ από την εταιρεία Γκοτσόπουλος Home. Διαγωνισμός πολύ μεγάλος μέσω Viber, συμμετοχές σας 694-700-1111. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Διεκδικείτε δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Γκοτσόπουλος Home.
1: Τώρα με 2.000 ευρώ, όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή θα πάρεις και αυτά που θέλεις για το σπίτι σου και θα κάνεις τη σωστή ανανέωση. 2.000 ευρώ δώρο επιταγή από την εταιρεία Γκοτσόπουλος Home.
2: Η κλήρωση 25 Μαΐου.
1: 25 Μαΐου.
2: Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το αφιέρωμα μας.
2: Ελληνικό ή ξένο?
1: Τώρα τι να σου πω, δηλαδή με τα ελληνικά έχει γίνει χαμός, να ξέρεις. Έχει γίνει χαμός. Ενώ έχουμε και ξένα, δηλαδή, αλλά τα ελληνικά είναι τόσο πολλά που νομίζω στο τέλος δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Θα ακούσουμε κάτι το οποίο είναι από τα πολύ αγαπημένα μας, το έχουμε ακούσει πάρα πολύ εδώ στον Love 97,5. Σταμάτης Κραουνάκης, φίλαμε.

κι ως ευδάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κύρια

0: Κατάλαβες τώρα τι ποικιλία μιλάμε για τραγούδια. Δηλαδή από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη, τι χαμός γίνεται και πόσοι στιχουργοί έχουν εμπνευστεί από το φιλί και έχουν γράψει για αυτό, παιδιά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα πόσο, τι έχουμε ακούσει από νωρίς το πρωί και τι έχουμε να ακούσουμε ακόμα.
1: Και ένα φανταστικό τραγούδι.
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό είναι και το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε.
1: Άλλο είδος τώρα.
0: Εδώ έχει έρθει η Έλλη Κοκκίνου και λέει: Φιλαράκι, έχεις μεγάλο ταλέντο στα χέρια.

0: Βρε το νάτι μου, είχε μεγάλο ταλέντο στα χείλη, κατάλαβες, και έγινε και μεγάλη επιτυχία.
1: Τι είχε γράψει Φίβος τότε.
0: Χαμός γίνονται με την Ελληνική Κοινού. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 19 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5, Τετάρτη πρωί, 6 του μηνός. Αφιέρωμα και σήμερα στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο του το φιλί, φίλησέ με, φίλα με κτλ.
1: Και έχουμε ακούσει πάρα πολλά τραγούδια και ξένα και ελληνικά.
0: Και πόσα και έχουμε ακόμη.
1: Και μπαλάντε και λαϊκά και έχουμε ακόμα πολλά.
0: Μα γι' αυτό δεν λέω και πολλά, γιατί πάω καπάκι στα τραγούδια για να προλάβουμε.
1: Ωραία,
0: λοιπόν,
1: πάμε.
0: Κόλαση, χαμός. Τι είχε γίνει τότε με το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ναι. Τεράστιο σουξέ, χιτάρα μεγάλη.
1: Ωραία.
0: Και ατάκα μεγάλη έπαιζε στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι.
1: Ποιο?
0: Εκεί που καίγομαι πολύ, θέλω να νιώσω το φιλί.
1: Πιο χαμηλά.
0: Να τα, τώρα. Δεν θα πάμε για δουλειά σήμερα. Δεν θα πάμε.

0: Έλα, πες μου τώρα, να σηκώσει χέρι όποια δεν το έχει χορέψει. Δεν το έχει χορέψει αυτό.
1: Μα είσαι καλά τώρα, καμία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και άντρες και γυναίκες.
0: Ναι, τι γινότανε. Πω, πω, πω.
1: Η Άτζησα με, τα σπαγε τότε. Πού είναι η Άτζησα με, ο Άτζη που είσαι.
0: Άσε με, δηλαδή πραγματικά το ότι δεν παίζει η Άτζησα με, η Άτζησα με αυτόν τον καιρό. Δηλαδή πραγματικά με στενοχωρεί πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ καταρχάς να ήταν σε ένα από τα πάρτι μας. Άτζησα με, δηλαδή πάρα πολύ θα το ήθελα. Φαντάσου τι θα γινόταν. Φαντάσου τι θα γινόταν. Λοιπόν, τώρα, μιας και είμαστε στην Άτζη Σαμίου, μου έρχεται έτσι η έμπνευση να πάμε καπάκι σε άλλον έναν Λευτέρη Πανταζή.
1: Ωραία.
0: Γιατί ο Λευτέρης είχε τα φυλάκια, αλλά έχει και το κρίμα τα φιλιά μου και τα χάρια.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εδώ τρελαίνομαι, τρελαίνομαι.
2: Έγινα θυσία κι ούτε σημασία.
1: Μια στιγμή δεν το προηγούμενο τραγούδι το αφιερώνουμε στον Άκη.
0: Α, ναι. Άκη δικό σου, το προηγούμενο.
1: Σάντζι.

0: Πεθαίνω με το Λευτέρι, δηλαδή. Εντάξει, καταπληκτικό.
1: Καλημέρα μου στο Λευτέρι, Παντοσέρι.
0: Μάλιστα. Από το πρωί σήμερα, εδώ στο αφιέρωμα που κάνουμε κάθε Τετάρτη, που έχει θέμα σήμερα το φιλί, δηλαδή τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο του το φιλί, φίλησέ με, φίλα με κτλ. Έχουμε ακούσει όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Συνεχίζετε και στέλνετε για την Αμαλία.
1: Ναι, κανονικά. Είπαμε,
0: φιλί, φιλί.
1: Στο τελείωμα. Το ακούσαμε στην αρχή του αφιέρωματος.
0: Ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε στο σημερινό αφιέρωμα. Φιλί, φιλί, με σκοτώνει.
1: Επειδή εξακολουθείτε και στέλνετε μηνύματα για αυτό το τραγούδι.
0: Θα το ξανακούσουμε στο τέλος. Μην ανησυχείτε, γιατί νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο σήμερα.
1: Ναι.
0: Όλα, δηλαδή ήταν το τραγούδι το οποίο ζητήσατε περισσότερο από όλα.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά
1: και
0: περισσότερο
1: το οποίο,
0: από όλα.
1: Όπως είπες πολύ σωστά, Δημήτρη, το τραγουδάμε όλη την ημέρα.
0: Όλη την ημέρα. Νομίζω μετά θα μας κολλήσει.
1: Ναι,
0: όλοι θα τραγουδάμε φιλί, φιλί. Επίσης, τι μήνυμα είδα τώρα. Καλά, εκτός από τη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε και λέει: παιδιά, καλημέρα. Λέει: δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να ψάξω για τραγούδια. Απλά χορεύω και γελάω και το ευχαριστιέμαι.
1: Πάρα πολύ.
0: Και πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει. Και το φιλί, φιλί, κάποιο φίλο έστειλε μήνυμα: λέει, παιδιά, να το αφιερώσουμε σε όλου του Αγρινιώτε και όλου του Λαμιώτε. Θα το ακούσουμε στο τέλος. Θα το ακούσουμε στο τέλος και πάλι. Λοιπόν, τώρα πάμε όμως σε ταξίδι. Πάμε στο τυχερό τηλέφωνο του Λάβα 97,5. Το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Το παιχνίδι το οποίο σας δίνει κάθε χρόνο ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ. Σχεδόν 40.000 ευρώ θα φτάσουμε φέτος. Κάθε εβδομάδα και ένας διαφορετικός προορισμός. Κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό κατάλημα. Κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι. Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε.
1: Στο Δερβαίνη Κορινθίας. Για πρώτη φορά πάμε στο Δερβαίνη Κορινθίας. Υπέροχα. Μόλις 140 χιλιόμετρα από την Αθήνα, στο Δερβαίνη, στον Κορινθιακό, στα υπέροχα νερά. Εκεί βρίσκεται το Αλισάχνη Seaside Hotel. Ένα φανταστικό κατάλημα που σας προσφέρει πανοραμική θέα, μάλιστα, στον Κορινθιακό κόλπο. Με υπέροχα δωμάτια, με πολυτελείς και μοντέρνες εγκαταστάσεις που σχεδιάστηκαν με φροντίδα για να κάνουν τη διαμονή σας μοναδική.
0: Εντάξει.
1: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με το πρωινό σας,
0: θα πρέπει να μπείτε οπωσδήποτε να το δείτε. Αλισάχνη seaside.com είναι
1: το site.
0: Η ηλεκτρονική διεύθυνση. Μπορείτε να μπείτε και να το δείτε. Θέλω να μπείτε να το δείτε για να δείτε αυτά τα δωμάτια τα οποία είναι με το τζακούζι στο μπαλκόνι και θέα τη θάλασσα, αλλά και τα άλλα τα δωμάτια, γιατί και τα δωμάτια τα πίσω, να ξέρετε, έχουν μια συγκλονιστική θέα στην πισίνα και σε όλο το βουνό πάνω. Δηλαδή, πραγματικά θα πάθετε πλάκα. Δείτε το για να δείτε πού θα ταξιδέψετε αυτή την εβδομάδα. Γιατί να ξέρετε ότι εμείς, όταν δίνουμε κάτι και δίνουμε ένα ταξίδι, κάθε εβδομάδα κάνουμε συγκλονιστική έρευνα. Δηλαδή, βλέπουμε αυτά τα οποία θα πηγαίναμε.
1: Με κλειστά μάτια.
0: Δεν το συζητούσαμε καν.
1: Κλείσε τώρα, φύγαμε.
0: Ναι, απλά δεν πάμε εμείς.
1: Αλλά κλείσε τώρα για εσάς.
0: Εμείς τα κλείνουμε, εσείς πηγαίνετε, κατάλαβε. Εμείς την έχουμε πατήσει. Δηλαδή, εδώ πέρα διαλέγουμε τα καλύτερα και πηγαίνετε εσείς. Χαλάλη σας πραγματικά.
1: Την Παρασκευή θα κάνουμε κλήρωση. Εσείς στέλνετε μήνυμα για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό στο Viber 694-711-11. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Δερβαίνη.
0: Έτσι, πολύ απλό και πολύ εύκολο. 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Δερβαίνη. Στέλνετε το μήνυμά σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Σήμερα δεν θα κάνω πλάκα σε κανέναν. Να ξέρετε, θα κάνουμε κλήρωση και αυτομάτως ένας τυχερός θα μπει στην κλήρωση της Παρασκευής. Εντάξει, 694-711-11. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Δερβαίνη. Στείλε το μήνυμά σου αμέσως τώρα, καμία απολύτως χρέωση. Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Σας θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 6 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα συνεχίζεται το έντονο πρόβλημα από νωρίς το πρωί στο Κηφισό. Όπου από ό,τι βλέπαμε. Έχουμε καραμπόλα στο Κηφισό.
1: Και αυτοκίνητα.
0: Ναι, και δεν ξέρω ότι είναι ψηλά στο Κηφισό ή είναι χαμηλά στο Κηφισό.
1: Μάλλον
0: ψηλά είναι για να έχει δημιουργηθεί το μποτιλιάρισμα χαμηλά. Να σας πω ότι με κίνηση θα συναντήσετε αυτή την ώρα στην Κατηχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Έχουμε πυκνή ροή και από ό,τι βλέπω και στην Κηφισίας στην άνοδο. Δύσκολα τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμάγκα και μικρά μποτιλιαρίσματα αναδιαστήματα στην παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι νοτιάδες μέχρι 4 μποφόρη έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου και λεμόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,79 μέχρι 2,59 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Λαβ 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Πεθαρά μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
13: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
15: Ακούς Love 97,5.

0: Πόσα τραγούδια, ρε παιδιά.
1: Πολλά,
0: πόσα
1: πολλά,
0: τραγούδια.
1: Πολλά.
0: Δηλαδή,
1: και θα μείνουν εκτός.
0: Πόσα τραγούδια θα μείνουν εκτός. Δηλαδή,
1: θα ξαναγυρίσουμε όμως.
0: Ναι, κάποια στιγμή νομίζω ότι όλα τα αφιερώματα θα τα πάμε στην αρχή.
1: Βέβαια, έχουμε περισσέψει τραγούδια. Δεν γίνεται.
0: Έχει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία σε όλα τα αφιερώματα δεν έχουμε ακούσει κάποια τραγούδια, τα οποία μας έχετε στείλει. Σε κάποια αφιερώματα δεν έχουμε ακούσει πολλά τραγούδια. Σε κάποια αφιερώματα κάποια δεν ακούσαμε. Αλλά γενικά εκεί πέρα που ξεκινάει το αφιέρωμα και λες εντάξει, οκ. Θα χωρέσουν. Ξαφνικά ανοίγει όλο αυτό.
1: Βέβαια, γιατί στέλνετε και εσείς πολλά διαφορετικά καινούργια τραγούδια. Οπότε μπαίνουν και άλλα και τελικά δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουν όλα.
0: Θυμίζω ότι το σημερινό μας θέμα ήταν τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους το φιλί. Το φιλί, φίλαμε, φίλησέ με κτλ. Θα πάω και σε ένα τραγούδι το οποίο επίσης πάρα πολύ γλυκό, και αυτό που ακούσαμε από τη Δέσποινα Βανδύ. Άλλο ένα τραγούδι το οποίο έχει να κάνει με φιλί. Είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας, 1000 περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια.
1: Και εγώ να σ' αγαπώ.

0: Τι γλυκό τραγούδι. Πολύ, τι πολύ, γλυκό πολύ, τραγούδι. Πολύ. Από τον Γιώργο Ζαμπέτα, δηλαδή. Πραγματικά έβλεπα. Σου έλεγα ότι έβλεπα τις προάλλες μία συνέντευξη που είχε δώσει τη Λιάνα Κανέλη το 89. Mm. Δηλαδή. Τι απίστευτος τύπος, δηλαδή. Τι απίστευτος τύπος.
1: Φοβερή προσωπικότητα, Γιώργος Ζαμπέτα.
0: Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Όταν όλα αλλάζουν ξαφνικά όμως, θέλεις να νιώθεις σιγουριά. Τα προγράμματα Synet Health τη Συνδέα είναι δίπλα σου όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο syndea.gr ή να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας. Συνδέα, το συν στην ασφάλειά σας.
1: Για να είμαστε σίγουροι και ξένιαστε.
0: Αχ, έτσι. Να είμαστε ήσυχοι, να σηκωνόμαστε το πρωί και να ακούμε αυτά τα υπέροχα αφιερώματα. Μπράβο. Εδώ στον Love 97,5. Και τώρα θα πάω σε κάτι το οποίο είναι εντελώς δικό μας, εντελώς 80s, 90s.
1: Μάλιστα.
0: Και το ακούτε βέβαια εννοείται στον Love 97,5 από την πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένη μας τη Μαντώ, η οποία τι έχει τραγουδήσει?
1: Τι?
0: Αγκαλίτσες και φυλάκια.
1: Άγιος.

0: γλυκά. Αμέ, γιατί και η Μπαντού έχει τραγουδήσει για τα.
1: Για το φιλί.
0: Τι να πω τώρα, βλέπω τα τραγούδια τα οποία θα μείνουν έξω και λέω πόσα τραγούδια έχουμε ακόμα να παίξουμε και που έχουμε παίξει και τα περισσότερα ελληνικά. Δηλαδή τα ξένα παίξαμε στην αρχή, αλλά τόσα έχω από εκεί. Όμως είπα ότι. Αυτό συζητούσαμε τώρα, ότι δεν θα φύγουμε χωρίς να ακούσουμε έναν Νότι Σφακιανάκη.
1: Μα δεν γίνεται, παιδιά.
0: Δεν γίνεται.
1: Νότι.
0: Δηλαδή, γιατί πραγματικά τώρα. Δηλαδή,
1: μας λείπει εντωμεταξύ ο Νότι Σφακιανάκη τόσο πολύ.
0: Ναι, και συλληπιτήρια καιρό, γιατί έχασε και την αδερφή του τώρα.
1: Ναι. Και έχει περάσει πολύ δύσκολο το τελευταίο καιρό.
0: Το τελευταίο καιρό νομίζω ότι πραγματικά.
1: Πολλά.
0: Από τη μία ο κόσμος κάνει πώς και πώς να τον δει, και από την άλλη του συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα Νότι Σφακιανάκη, δίνει τα φιλιά.

0: Εντάξει, τώρα δεν γινόταν να μην ακούσουμε Νότι Σφακιανάκη.
1: Ήταν ένα τελευταίο ποτό για να πάμε για δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το τραγούδι ήταν αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, ένα και φύγαμε για δουλειά. Όποιος καταφέρει να δουλέψει και σήμερα. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, να σας θυμίσω ότι έχουμε και ένα υπέροχο δώρο που έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε. Ένα δώρο το οποίο έχει να κάνει και με το καλοκαίρι. Γιατί μπορεί να μην μας τα έχει πάει καλά ο καιρός, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ, να ξέρετε.
1: Και πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι.
0: Προετοιμασμένοι για τα πάντα. Και ειδικά για οτιδήποτε έχει να κάνει. Με κατσαρίδες, κουνούπια, μύγκια, ενοχλητικά, έντομα κτλ. Έχουμε στην παρέα μας την Noil Service, που είναι εξειδικευμένη εταιρεία πεντομόσεων στην Αθήνα που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την καταπολέμηση και την πρόληψη εντόμων σε κάθε χώρο. Με επαγγελματισμό βέβαια και με αξιοπιστία. Τι γίνεται, σωστή επιθεώρηση από την εταιρεία στο χώρο σας, ταυτοποίηση των προβλημάτων και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, είτε είναι ψεκασμοί, είτε είναι τζέλ, είτε είναι παγίδες κτλ.
1: Όλα αυτά
0: και,
1: που χρειάζονται να γίνονται.
0: Και φροντίζει για ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, απαλλαγμένο από κατσαρίδες, κουνούπια, μυρμήγκια, όλα αυτά τα ενοχλητικά έντομα, όλα αυτά που μας τις πάνε, που μας χαλάνε καλοκαιριάτικα. Που μπαίνει το καλοκαίρι και το σκέφτεσαι και λες, όχ, πάλι τώρα.
1: Η μόνη έννοια που έχουμε. Δεν θα έχουμε λοιπόν ούτε αυτή την έννοια, γιατί υπάρχει στη ζωή μας η Noil Service και κάνουμε και διαγωνισμό λοιπόν για την απολίμανση, την απεντόμωση του σπιτιού, του διαμερίσματός μας, στέλνοντας μήνυμα στον Viber, διεκδικείται αυτό το δώρο, 694-700-1111, γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη απεντόμωση, απολίμανση, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Ωραία, 694-700-1111, ονοματεπώνυμο και τη λέξη απολίμανση, απεντόμωση, ό,τι θέλετε, όπως είπε και η Ιουάννα, και κερδίστε απεντόμωση για το σπίτι σας από την Noil Service. Εντάξει, λοιπόν, φαγωθήκατε.
1: Μα πραγματικά
0: φαγωθήκατε όμως, φαγωθήκατε,
1: πραγματικά.
0: Δηλαδή με αυτό το φιλί.
1: Τόσα μηνύματα, κανένα άλλο αφιέρωμα, κανένα άλλο τραγούδι σε αφιέρωμα δεν
0: είχε τόσα τραγούδια.
1: Τόσα μηνύματα.
0: Καλά, σήμερα, εντάξει. σήμερα εντάξει, εγώ πάω για δουλειά μετά. Λοιπόν,
1: ένα τελευταίο και
0: έφυγα. Ένα τελευταίο και έφυγα. Λοιπόν, είναι το τραγούδι το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Γιατί κατά τη διάρκεια μπήκαν και κάποιοι οι οποίοι δεν το είχαν ακούσει στο ξεκίνημα και μα στέλνατε μηνύματα. Φιλί, φιλί, φιλί, φιλί. Πάρτε το φιλί, φιλί.

0: Καταπληκτικό.
1: Αύριο στείλτε μήνυμα όσοι σήμερα θα τραγουδάτε όλη την ημέρα φιλί-φιλί. Γιατί αυτό τώρα είναι κολλητικό. Δεν είναι απλά
0: όλη
1: τραγούδι. Ναι, όλη την ημέρα θα κυκλοφορείτε στη δουλειά και φιλί-φιλί. Και σου λέει ο άλλος, τι είπατε, παιδάκι μου. Άκουγα τον Λαβ το πρωί.
0: Παίξαν φιλί-φιλί. Στον δρόμο, ξέρει πόσο κόσμο θα δει σήμερα που θα λέει φιλί-φιλί θα τραγουδάει.
1: Έχει να γίνει.
0: Το αφιέρωμά μα ήταν.
1: Όλοι θα τραγουδάτε φιλί-φιλί. Φιλί-φιλί. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό Τετάρτη. Μια υπέροχη Τετάρτη με καλό καιρό από ό,τι φαίνεται.
0: Καλό
1: θα είναι καλό ο καιρό. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Σε λιγάκι έρχεται Εύη Βυσβάρδη. Φέρνει μαζί τη την ημέρα χωρίς επανάληψη και την ευκαιρία σας να κερδίσετε 200 ευρώ μετρητά. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς.
0: Παραμονή Παρασκευή αύριο,
1: Πολλά φιλιά, πολλά!
0: Πολλά φιλιά. Καλή σας μέρα!

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα, είναι Τετάρτη, εβδομάδα έτσι κάθεται στη μέση σαγάτα πάνω σε πληκτρολόγιο. Μπορεί και να πατάει τυχαία κουμπιά, θα δούμε. Πάντως καμιά φορά έτσι γεννιούνται οι πιο ωραίες ιστορίες. Πατώντας τυχαία κουμπιά, ένα μήνυμα που έρχεται στις 2 το μεσημέρι, ένας καφές που μπορεί να τραβήξει μέχρι το βράδυ, ένας άνθρωπος που σε κοιτάζει σαν να θυμήθηκε ξαφνικά ότι υπάρχει ακόμη καλοσύνη στον κόσμο και γενικά διάφορες μικρές στιγμές που φτιάχνουν μια όμορφη μέρα. Εμείς την τίνουμε μουσικά και ακούμε τα πιο αγαπημένα μας 80s, 90s και millenniums. Εύη Βυσβάρδη κοντά σας έως τις 12 και ακούμε Άννα στον Love 97,5 για τις ανούλες σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς LAV 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

7,5 έβηγες βάρκες στην παρέα σας. Στην πόλη αυτή της Τετάρτης οι φούρνοι μυρίζουν κουλούρια ίσως και φιλοδοξία, γιατί ναι και ο φούρνος φιλοδοξία έχει, όπως και εμείς, όπως και όποιοι τρέχουν σε ένα meeting, κάποιοι που μπορεί να στέλνουν τώρα βιογραφικά, κάποιος που ερωτεύεται μέσα έτσι σε μια στιγμή χωρίς καν να το παραδεχτεί, ένας πλανήτης που γυρίζει με πολύ θόρυβο ή αθόρυβα και μου θυμίζει παλιά τους δίσκους βινιλίου που ξέραμε ήδη ποιο είναι το επόμενο τραγούδι. Κάτι που δεν συμβαίνει στο ραδιόφωνο βέβαια, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Και σου στέλνω το επόμενο από τον Λάμπε 97,5.

0: πρώτη μου φορά.
1: Love 97,5, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας, σε μια Τετάρτη που είναι ύπουλα αισιόδοξη. Δεν έχει τη φήμη, βλέπεις, της Παρασκευής. Ούτε και το δράμα της Δευτέρας. Είναι έτσι η Τετάρτη σαν αυτούς τους ανθρώπους που κάθονται ήσυχοι στη γωνία και τελικά μπορεί να πούν την πιο σοφή κουβέντα της βραδιάς, μπορεί να κλέψουν τις καρδιές και τις εντυπώσεις. Είναι μια μέρα σαν να μας ψιθυρίζει να συνεχίσουμε λίγο ακόμη και μπορεί να ψήνεται κάτι ωραίο στο πίσω δωμάτιο εκεί που δεν βλέπουμε. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
6: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Ρωμαίος,
11: Γιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύη Φυσβάρδη στη συντροφιά σας και αυτό το πρωινό. Τρέχουμε, τρέχουμε, τρέχουμε. Κάνουμε, κάνουμε, κάνουμε. Να θυμόμαστε να πούμε και να είσαι καλά. Το χρειάζονται όλοι όσοι αγαπάμε. Ο κόσμος τώρα τελευταία μοιάζει και λίγο έτσι με ένα χαοτικό ψυγείο που μέσα έχει από ξεχασμένα τάπερ μέχρι συναισθήματα όλων των ειδών. Όμως αλλάζουν όλα με μια κανονική κουβέντα, με ένα αληθινό γέλιο, με μια βόλτα κάτω από τα δέντρα, και όλα αυτά μπορούν να σώσουν ολόκληρη μέρα, όπως και ένα τραγούδι από τον Λάβε 97,5.

Ναι, αμέ, γιατί το σύμπαν δεν λειτουργεί με πρόγραμμα. Μερικές φορές λειτουργεί έτσι απλά, με θάρρος, ξαφνικά. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Με χαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 επιβισβάρδη στην παρέα σας. Έρχεται τραγούδι αγαπημένο, λατρεμένο σου τραγουδιστής Κωνσταντίνος Χριστοφόρους. Αγαπώ Κωνσταντίνη αν με ακούς. Disco DJ θα ακούσουμε και σήμερα κάνουμε χώρο για μικρές απολαύσεις, όπως ένα καθαρό μοσχοβολιστό σεντόνι, ένα τραγούδι που θα ακούμε στο repeat, μια αγκαλιά στο κατοικίδιό μας, λίγο ουρανό χωρίς να κοιτάμε μόνο οθόνες. Είναι αυτές οι στιγμές που λες εντάξει, υπάρχω όμορφα εδώ και δεν χρειάζομαι πολλά. Disco DJ τώρα στον Love 97,5. Disco.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5, Εύη Βυσβάρδη στη συντροφιά σας και καμιά φορά η Τετάρτη είναι έτσι λίγο βαρετή, άλλες φορές έχει κάτι από το εργαστήριο αυτού του παράξενου επιστήμονα που βλέπαμε στα cartoons. Ρίχνεις μέσα λίγο απ' όλα, κούραση, δουλειά, λογαριασμούς, οικολογία, διακοπές, υδρότα από το γυμναστήριο, λίγη αγάπη, λίγο δάκρυ και ένας άνθρωπος μέσα σε όλα αυτά που προσπαθεί, και αυτό, παιδιά, από μόνο του είναι μια νίκη. Και σας αφιερώνω το επόμενο από τον Love 97,5.

Λάβε 97,5 επιβυσβάρδη στην παρέα σας και η ανθρωπότητα συνεχίζει να επιβιώνει καθημερινά. Το έχουμε δει αυτό. Χάρη βέβαια σε μικρές παράλογες πράξεις τρυφερότητας, γιατί αν εμπιστευτούμε όλα τα άλλα που συμβαίνουν, αφήστε. Για πάμε να δούμε τι μπορείτε να κερδίσετε σήμερα. Γιατί τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες ημέρες. Από τις 9 έως τις 23 Μαΐου, εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα για να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας και να ανανεώσετε το χώρο σας με μοντέρνα έπιπλα. Ποιοτικά και ελληνικής κατασκευής. Στον Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα και στα μέτρα σας και προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας, και θα είναι μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλιό Φάληρο ή μπείτε πανεύκολα στο gotsopoulos.gr. Πάρτε τώρα μέρος στο διαγωνισμό και διεκδικήστε μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Γκοτσόπουλος Home. Στο Viber 694-711-11, το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη έπιπλα και κλήρωση στις 25 Μαΐου. Καλή επιτυχία από τον Love 97,5.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ακούς

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λαβ 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Είναι Τετάρτη και σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα χρόνος να αλλάξουμε διάθεση, γνώμη, σχέδια, ζωή. Δεν φεύγει έτσι το τρένο και μας αφήνει πίσω. Είναι περισσότερο σαν ποδήλατο η ζωή, νομίζω. Γιατί μου αρέσει το ποδήλατο. Λίγο επικίνδυνο, λίγο αστείο, αλλά έχει καθαρό αέρα. Μας καθαρίζει και το κεφάλι, όπως και η μουσική. Και σου στέλνω το επόμενο τραγούδι από τον Λαβ 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 95,5 Εύβης Βάρδη κοντά σας έως αυτήν την ώρα και όταν θα έρθει το βράδυ να αφήσουμε σήμερα λίγο την ψυχή μας να ξεκουραστεί από αυτά τα συνεχή πρέπει και πρέπει και πρέπει, γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται έτσι ο πλανήτης άλλον έναν εξαντλημένο άνθρωπο, έτσι λίγο σαν μπαταρίες λειτουργούμε. Μάλλον χρειαζόμαστε ανθρώπους που ακόμη ελπίζουν, αγαπούν, φροντίζουν τα ζώα, πιστεύουν σε νέες ιδέες, αγκαλιάζονται. Έτσι όπως ποτίζεις ένα λουλούδι στο μπαλκόνι. Αυτά θα σκεφτούμε για σήμερα, για την ακρίβεια απόψε όταν θα έχει τελειώσει η απαιτητική ημέρα. Μέχρι τότε έρχεται η Βάσο Λούκα για δύο ακόμη ώρες στην παρέα σας και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Η ώρα είναι 12.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons! Coupons!
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Κόσμημα. Κεραμικό. Αντικείμενο. Zero Six Project 2026, 13 με 17 Μαΐου, πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα, σε 10 διαφορετικούς χώρους, στο κέντρο της πόλης, αφετηρία, Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Πειραιός, εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Love 97,5 τεταρτούλα με love μουσικάρες και σήμερα τι άλλο θέλουμε. Αχ, ας είναι και το μέσα μας τόσο λιακαδάτο όσο το έξω εκεί, το καιρικό. Γυρνάς το βλέμμα σου και βλέπεις αγριάδες, επιθετικότητα από τους δρόμους μέχρι όπου μπορούμε να φανταστούμε. Δεν πάμε λίγο πίσω στα ωραία μας που μπορούμε να ζήσουμε και να αφήσουμε στην άκρη αυτή την αγριάδα που μας ασχημένει κιόλας και κάπως μας γελιοποιεί, θα έλεγα. Έλα τώρα με τις μουσικάρες μας, τις ωραίες από 80s, 90s, zeros, οι υπέροχες αυτές εποχές για τα αυτάκια σας και μόνο. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2.

97,5. Μη σας ταράξω και δεν το θέλω, αλλά από σήμερα έχουμε ανάδρομο Πλούτονα στον υδροχό. Οι αλλαγές μέσα μας, όχι τόσο εξωτερικές, μέσα μας. Αυτή η ανάδρομη πορεία ενεργοποιεί που λέτε την ανάγκη για επανεκτίμηση. Σχέσεις, στόχοι, επιλογές, όλα αυτά δεν ευνοούνται ρίσκα, προσοχή. Επηρεάζονται περισσότερο Ταύροι, καριέρα και δημόσια εικόνα σε restart για εσάς. Αλλάζουν οι στόχοι, βάλτε στην άκρη το φόβο, προχωρήστε, θα σας βγει. Λέοντες, δοκιμάζονται σχέσεις και συνεργασίες. Κινηθείτε με προσοχή, όχι βιαστικές κινήσεις παρακαλώ. Σκορπιουδάκια, σε επεξεργασία θέματα οικογένειας και σπιτιού, έλα βάλτε στην άκρη εγωισμούς και εκδικητικότητα, το έχουμε αυτό, ναι, για το δικό μας το καλό. Υδροχόοι, τέλος, το ζώδιό σας ο Πλούτονας, καταλαβαίνετε. Αναλογιστείτε τι πραγματικά επιθυμείτε και το έξυπνο μυαλουδάκι σας θα είναι εκεί και θα σας οδηγήσει στη σωστή την κατεύθυνση. Love 97,5.

0: φανταστώ.
1: Love 97,5 στους πιο εργατικούς Ευρωπαίους, οι Έλληνες, εμείς, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Τώρα, πώς να αισθανθείς γι' αυτό, δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Ως προκομμένος και μπράβο μας, ή ως κορόιδο και ρηγμένος, γιατί αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε περισσότερες ώρες, 40 περίπου, την εβδομάδα, για να βγάζουμε λιγότερα από τους υπόλοιπους, από το Δανό ας πούμε, που δουλεύει και πιο λίγες ώρες και λαμβάνει περισσότερα χρήματα στο τέλος του μήνα. Πώς να νιώσουμε λοιπόν? Υψηλά και τα ποσοστά των Ελλήνων μισθωτών που αναγκάζονται και εργάζονται κάποιες ώρες και τα Σαββατοκυριακά. Πάνε εκείνες οι εποχές που μας έλεγαν τεμπέληδες με το φραπέ στο χέρι, τι είναι αυτά τώρα, ούτε σαν όνειρο. Είχαν λυσάξει βόροι, κατάλαβες, παίρνουν την εκδίκηση τους τώρα. Αυτά είναι. Να τα. Λοιπόν, οι καλύτεροι είμαστε και στην άκρη τους όλοι. Λίγο να μας βοηθούσαν να δουλεύουμε λιγότερο και να αμοιβόμαστε περισσότερο, να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, να γίνουμε κι εμείς πραγματικοί Ευρωπαίοι. Όχι μόνο στο όνομα. Λέω εγώ τώρα. Love 97,5.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα κάνω μια σούπερ έξοδο με την παρέα μου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Το ξέρεις, Έλα, το ξέρεις. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στον Love 97,5 κανένα τραγούδι δεν παίζει δύο φορές. Τώρα, αν γίνει το λάθος, 200 ευρώ δικά σου. Στείλε Viber στο 694-711-11. Όρι στο loveradio.gr.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

We got

Love 97,5 επιστρέφει στη Eurovision Vicky Leandros. Τι καλά! Τι υπέροχες φωνές δικές μας έχουν κάνει τεράστια διεθνή καριέρα στο εξωτερικό, άμα το σκεφτείς. Μία από αυτές η Vicky Leandros, η οποία θα ανοίξει ως guest τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision την 3η 12 Μαΐου στη Βιέννη που γίνεται. Θα τραγουδήσει σε νέα διασκευή το L'amour est bleu. Το λέω καλά, συγγνώμη για τα γαλλικά μου, το οποίο είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1967, σε ηλικία 15 ετών. Άλλες εποχές, άλλη Eurovision τότε. Είχε κατακτήσει την 4η θέση εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο. Το 72 πήγε πάλι στο Eurovision με το Apertois, το πολύ γνωστό, και κέρδισε την πρώτη θέση. Αναμένουμε πόσο ενδιαφέρον θα έχει φέτος η Eurovision και γιατί εμείς διεκδικούμε την πρωτιά, φέρτο. Και για πολλούς άλλους λόγους. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
0: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr

0: διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΒΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Λάβαν 97,5. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μας. Μεσημεράκι, καλό να είναι εδώ στον Έρωτα Σταθμό. 6 Μαΐου, Χρόνια πολλά λοιπόν λέμε στο Σεραφείμ και τον Ιώβη, υπομονή κάνω μαζί σου, μη με κοιτάς, που γιορτάζουν σήμερα τα παιδιά. Ο καιρός από το καλό στο καλύτερο και χαιρόμαστε γι' αυτό, και που να σφίξουν οι ζέστες, θα σφίξουν κι άλλο. Και η Βασολούκα κοντά σας μέχρι το ρολόι να δείξει 2.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Το φιλανθρωπικό σωματείο «Οι φίλοι του παιδιού» έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο 4ο Asian Plus Bazaar που πραγματοποιεί το Συμβούλιο της Asian Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, μέλη της οποίας είναι οι πρεσβείες της Ινδονησίας, Ταϊλάνδης, Φιλιππίνες και Βιετνάμ. Το Asian Plus Bazaar οργανώνεται από την ACAT σε συνεργασία με το φιλανθρωπικό σωματείο «Οι φίλοι του παιδιού» και τη συμμετοχή των πρεσβειών του Μπαγκλαντές, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, του Πακιστάν και του Προξενείου της Μαλαισίας. Σαββατοκύριακο λοιπόν 9 και 10 Μαΐου στην πρώτη πλατεία ψυχικού, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε ασιατικά εδέσματα, να προμηθευτείτε τοπικά προϊόντα, να έρθετε σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό αυτών των χωρών. Με τις αγορές σας στηρίζετε το έργο του φιλανθρωπικού σωματείου «Οι φίλοι του παιδιού». 39 χρόνια δράσης και στόχοι: ένας, η στήριξη παιδιών απόρων οικογενειών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τρόφιμα, κάλυψη ενοικίων, θέρμανση, κάλυψη λογαριασμών, εκπαίδευση και ψυχαγωγικά προγράμματα. Όλα αυτά τα ωραία. www.filitupaidiou.gr για περισσότερες πληροφορίες.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι.
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Ακούς Love 97,5.

Love 97,5 και έτσι τώρα που είναι μεσημεράκι και τα λέμε. Τη συναυλία ήταν και αυτή τη Σακύρα, στην Κόπα Καμπάνα, εκεί. Δωρεάν παρακαλώ, με εντυπωσιακά σκηνικά, μια Σακύρα που ξέρει να γεμίσει τη σκηνή και 2 εκατομμύρια θεατές. Συναυλία Μαμούθ. Η Σακύρα μάλιστα από τη μουσική μίλησε για τις γυναίκες και τη δύναμή τους παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά, ενώ ένα μεγάλο μέρος του κοινού με συνθήματα αποδοκίμασαν τον πικέ. Ναι, τον πρώην. Δεν ξεχνιέται το, πώς να το πω κόμισα, η απιστία, τέλος πάντων, και με τον τρόπο τους οι Βραζιλιάνοι στήριξαν την Κολομβιανή τραγουδίστρια. Η εκδίκησε ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Τι να κάνει η νέα σχέση του πικέ, που τα είχαν φτιάξει που απάτησε τη Σακύρα, κουτσομπολιό. Όχι, έχω την περιέργεια. Love 97,5.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Σας φιλώ γλυκά γλυκά και σας αφήνω. Πέρασε η ώρα μας, έρχεται όμως ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Γι' αυτό μένετε συντονισμένοι. Οι μουσικάρες μας συνεχίσουν εδώ στο Love 97,5. Από τη Βάσο Λούκα ευχές για ένα όμορφο, πολύ όμορφο μεσημέρι. Αύριο στις 12 σας περιμένω. Γεια σας.

0: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε.

0: το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Λίγο μετά τις 2 στο Λαμπ, στους 97,5 με ένα υπέροχο τραγούδι, υπέροχο ύμνο. Σε νέα ξεκινήματα, A New Day Has Come από τη Celine Dion που τα κατάφερε και μετά από τη μεγάλη περιπέτειά της. Ως γνωστόν επανέρχεται με συναυλίες στο Παρίσι. Όσοι προσπαθήσαμε να μπούμε στη διαδικασία να βρούμε εισιτήρια, αστεία περίπτωση, ούτε για αστείο εξαφανίστηκαν. Τα εισιτήρια σαρώνονται τε. Με αυτό λοιπόν σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα απόγευμα. Μέχρι και τις 5 θα πάμε μαζί, μέχρι και την ώρα που ο Σίδωνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Μέχρι και τις 4 αποκεκτημένη ταχύτητα είπαμε τις 5, γιατί κατά καιρούς ξυπνάει στο υποσυνείδητό μου η εποχή που ήμασταν 3 με 5, ενώ εδώ και χρόνια είμαστε πια 2 με 4 ραδιοφωνικά μαζί. Μέχρι τις 4 λοιπόν παρέα έρχεται σε λίγο η Χάρης Αλεξίου μαζί με τον Αντώνη Βαρδί να μας θυμίσουν μια υπέροχη rock μπαλάντα. Θα είναι η βόλτα που θα κάνουμε στα Zeros όταν τραγούδησαν το συγκεκριμένο ντουέτο. Θα προηγηθεί ένας ανεπανάληπτος Michael Jackson που γοητεύει φυσικά η ταινία με την περιορισμένη βιογραφία του, με το τραγούδι Bad και πριν από όλα αυτά η Νικέτη Γαρμπή που θα παραλάβει ένα ένταλμα συλλήψεως που της έστειλαν δύο γοητευτικά μάτια. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνιστεί το καλώς όρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4, που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5 και ένα υπέροχο πολύ αγαπημένο κομμάτι από τους Blondie με τη χαρακτηριστική φωνή της Deborah Harry, το αξέχαστο Heart of Glass που παραμένει επίκαιρο και 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Τι λέω 40, περισσότερα από 40 χρόνια είναι. Αν θυμάμαι καλά, κυκλοφόρησε το 1980 ακριβώς. Και όμως ακούγεται τόσο φρέσκο και σήμερα, χώρια βέβαια που αναβίωσε το συγκεκριμένο κομμάτι μέσα από την ταινία Gucci πριν από μερικά χρόνια, με πρωταγωνίστρια τη Lady Gaga. Εδώ στο Love στους 97,5 πάμε να σας θυμίσω τρόπους επικοινωνίας που έχουμε και σήμερα στη διάθεσή μας. Φυσικά έχουμε το Viber του Love, μας βρίσκεται στο 694-711-11 και στο site μας στο loveradio.gr. Μπορείτε και να μας στείλετε μηνύματα, αλλά φυσικά και να μας ακούσετε διαδικτυακά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά, δηλαδή κάπου όπα. Κάπου όπα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα!
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε
9: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
11: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
12: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
13: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Ακούς Λαβ 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 και η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και το καλοκαίρι έρχεται και οι Κυριακές μας γίνονται τώρα ακόμα πιο απολαυστικές. Γιατί στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, εκτός από καφέ, φαγητό και βόλτα, μπορούμε πλέον να κάνουμε και τις αγορές μας, αφού όλα τα καταστήματα είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Από τον Μάιο λοιπόν έως και τον Οκτώβριο, όλα τα καταστήματα του Smart Park σας περιμένουν κάθε Κυριακή από τις 11 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ για βόλτα και shopping με χαλαρή open air διάθεση. Και είτε πας με φίλους είτε με την οικογένειά σου, μιας και έχει τόσες επιλογές εκεί για όλους, περνάς καταπληκτικά και κάνεις βέβαια και τις αγορές σας. Κάντε λοιπόν τη βόλτα σας και την Κυριακή στο Smart Park, μιας και έχει εύκολη πρόσβαση, είστε εκεί σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και εννοείται με δωρεάν πάρκινγκ χιλιάδων θέσεων. Yeah.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο, τρίποντο.
1: Μεχάρα μου.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Oma Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Oma Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Κόσμημα. Κεραμικό. Αντικείμενο. Τζέλο CX Project 2026. 13 με 17 Μαΐου. Πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα σε 10 διαφορετικούς χώρους. Στο κέντρο της πόλης. Αφετηρία Μουσείο Μπενάκη. Κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
9: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μία και μοναδική καταπληκτική Donna Summer σε ένα από τα μεγαλύτερα hit της καριέρας της εκεί στα τέλη των 80s, αρχές των 90s, όταν τραγουδούσε έναν τίτλο τόσο ευίωνο, This Time I Know It's For Real. Με αυτό σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ που πηγαίνουμε παρέα και σήμερα, μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, έρχεται σε λίγο ένα πολύ πρωτότυπο ελληνικό ντουέτο, όταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου συνάντησε στις αρχές των 90s τον Δημήτρη Μητροπάνο και τραγούδησαν μαζί. Το πολύ ωραίο και δυναμικό και προχωρημένο για την εποχή του «Κλείνω και έρχομαι» θα προηγηθούν οι Pet Shop Boys με μία οδή στα γοητευτικά «West End Girls» και πριν από όλα αυτά πάμε να θυμηθούμε τον Στέφανο Κορκολή σε ένα από τα ωραίτερα κομμάτια της καριέρας του όταν συνέθετε και τραγουδούσε μία υπέροχη «Λατέρνα».

Λάβε 97,5 και πάμε να μιλήσουμε για τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home που σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Για την ακρίβεια, από 9 έως και 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως και 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε πραγματικά ένα νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανέωστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας, ό,τι πιο βολικό δηλαδή. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς και διαγωνισμός που ταιριάζει σε όλους. Πάρτε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό μας και διεκδικήστε μια δωρεάν επιταγή, προσοχή, 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Γκοτσόπουλος Home. Πώς συμμετέχετε? Με μήνυμα στο Viber του Love στο 694-411-11, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και μετά από κενό τη λέξη έπιπλα. Η κλήρωση θα γίνει προς το τέλος του μήνα στις 25 Μαΐου.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στο Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
8: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
7: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
9: Eco Carpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: δεν θέλεις.
1: Λίγο πριν από τις 4 στο Love, στους 97,5 φτάνοντας στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε παρέα απόγευμα από τις 2 μέχρι και τώρα. Ήταν κοντά σου όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Είναι ένα όμορφο απόγευμα πλέον, μιας και την Τετάρτη την αγαπάμε πολύ ως μέρα. Είναι η μέρα που σου δίνει την αίσθηση ότι πέρασε το μισό της εβδομάδας και μένουν άλλες 2 μερούλες για να έρθει Σάββατο Κυριακό. Να σας θυμίσω και φεύγοντας ότι παίζετε στην ημέρα χωρίς επανάληψη, ακούγοντας προσεκτικά 10 το πρωί με 8 το βράδυ, ή αν πετύχετε ίδιο κομμάτι. Να παίζει, το καταγγέλλεται εντός εισαγωγικών στο Viber του Love 694-711-11 και κερδίζεται με αυτόν τον τρόπο 200 ευρώ. Από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, λοιπόν, που ήταν κοντά σας από τις 2 μέχρι και τώρα, ευχές για τα καλύτερα γενικώ σε ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα καλό βράδυ, μια ωραία συνέχεια αυτής αμέσως με την Εφη Μαλτέζου και μια καλή αυριανή ημέρα που στις 2 έχουμε και πάλι ραντεβού. Ωστότε, για χαρά, να είστε καλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Έχει ένα εκτόπισμα να σου εύχεται ο ίδιος ο Τζον Bon Jovi. Have a nice day. Λοιπόν, εύχομαι να είχατε και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Love. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 με τα 80's και 90's της ζωής μας. Επικοινωνούμε πάντα στο Viber. Εκεί στέλνεις και το τραγούδι που ίσως ακούσεις να παίξει δεύτερη φορά για να κερδίσεις την ημέρα χωρίς επανάληψη τα 200 ευρώ μετρητά. Οπότε σημείωσέ το 694-711-11. Απολαύστε τη λιακάδα, το γαλανό ουρανό και αυτό το ανοιξιάτικο αεράκι, γιατί θα αλλάξει λίγο το σκηνικό, θα σου πω μετά. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Έχουμε ξεκινήσει να ονειρευόμαστε του Αιγαίου τα μπλουζ. Διακοπές, καλοκαίρι ελληνικό, μποφοράκι στο Αιγαίο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Έρχεται μήνυ καύσωνας. Στην καρδιά της άνοιξης, το σκηνικό του καιρού αλλάζει ραγδαία. Ο κλέργος Μαρουσάκης είπε το πρωί ότι θα έρθουν θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου και νέο κύμα αφρικανικής σκόνης. Τι γίνεται με τον καιρό μας, κάνει σκοτσέζι κοντούς. Να έχει παγωνιά κρύο την Πρωτομαγιά και τώρα ξαφνικά καύσωνα πάνω από 30. Wow!

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Total 3 επί 200 γραμμάρια μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, Μαστίκ εκμεκ και Σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Ακούς Love 97.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Με αφορμή την ταινία Michael που σπάει τα μία ανά τον κόσμο, φούντωσαν οι ιστορίες γύρω από τη ζωή του Michael Jackson και τα παρελκόμενα βέβαια. Κυκλοφόρησε μια AI φωτογραφία πρόσφατα στα social και ήταν η αφορμή για να στραφεί ξανά το ενδιαφέρον στον Bubbles, τον διάσημο χιμπατζή του Michael Jackson. Η εικόνα παρουσίαζε τον Jafar Jackson, τον ανιψιό του Michael που υποδίεται τέλεια το Michael, να επισκέπτεται τον 43χρονο σήμερα Bubbles στο καταφύγιό του. Ήταν fake news, αλλά όντως ο αγαπημένος χιμπατζής ζει στο καταφύγιό του στη Φλόριντα. Είναι ο πιο γνωστός χιμπατζής του καταφυγίου και ένας από τους πιο αγαπημένους τόσο στο προσωπικό όσο και τους υποστηρικτές του κέντρου. Να πούμε ότι έχει πολύ πλάκα η σκηνή που ο Μάικλ μικρός πηγαίνει στη μαμά του και της λέει ότι θέλει να πάρει ένα λάμα να το έχει εκεί στην έπαυλη και μετά έφερε το χιμπατζή, έτσι. Πρέπει να τη δεις την ταινία. Έχει πολύ πλάκα γιατί η μαμά του λέει κλασικά, όχι παιδί μου, δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι τα ζώα που ζουν σε ιδιαίτερο περιβάλλον και τα λοιπά και τα λοιπά, και μετά μας τον δείχνει να κάνει βόλτα με το λάμα στην αυλή του σπιτιού. Disco.

Τον τσίμπησαν οι ρεπόρτερ στον Αντώνη Ρέμο στο αεροδρόμιο, γυρνώντας από τη συναυλία του στην Τουρκία που είχε μεγάλη επιτυχία. Και έκανε δηλώσεις ο Αντώνης, είπε: «Εγώ πηγαίνω στην Τουρκία και τραγουδάω ελληνικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τιμητικό. Τα τραγούδια και η μουσική πρέπει να μας ενώνουν. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους Τούρκους». Και όταν οι δημοσιογράφοι από το πρωινό του Γιώργου Λιάγκα τον ρώτησαν τι θα κάνει του χρόνου, μιας και μας ανακοίνωσε, παιδιά, ότι έχει πάρει την απόφαση να κάνει ένα διάλειμμα από τις πίστες, να ξεκουραστεί, ο Αντώνης απάντησε: «Του χρόνου θα σας κάνω παρέα, παιδιά. Δεν ξέρω τίποτε ακόμη». Αφήστε τον να χαλαρώσει. Αφού έτσι και κάνει δύο εμφανίσεις στο εξωτερικό, βγάζει τα έξοδα όλης της πενταετίας.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Save Tonight, δεύτερη ώρα εκπομπής στον Love 97,5. Πώς σώζεις το βράδυ σου, πώς το κάνεις πιο ενδιαφέρον ρε παιδί μου, πιο αγαπησιάρικο, άμα ετοιμάσεις κάτι ωραίο να φας με αυτούς που αγαπάς. Ένα special πιάτο πάντα φτιάχνει το βράδυ μας. Μια ωραία ταινία, ωραίες γεύσεις, καλό κρασί και να τη Τετάρτη πώς γίνεται συναρπαστική. Σε λίγο η συνταγή της ημέρας από έναν ακόμη ακροατή μας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Η Τάνια μας ακούει στην Αγία Παρασκευή και κάνει γίγαντες στο φούρνο, αλλά με σπανάκι και άλλα λαχανικούλια. Πάρα πολύ ωραία συνταγή. Νομίζω, έτσι όπως τη φαντάζομαι, Τάνια μου, ότι θα είναι γλυκιά η γεύση, νόστιμο. Λοιπόν, πρώτα, κάνει μία πρώτη βράση τους γίγαντες, τους οποίους τους έχει μουλιάσει από το βράδυ στο νερό. Χύνει τα πρώτα νερά, αλλά τους ξαναβράζει στη χύτρα. Να βράσουν καλά οι γίγαντες πρέπει, γιατί τα υπόλοιπα στο φούρνο θα γίνουν γρήγορα, λέει η Τάνια. Μετά ψιλοκόβει μέσα στο ταψί πρασάκι σε μικρά τετραγωνάκια. Έχει χτυπήσει το κρεμμύδι το ξερό για να γίνει έτσι ωραίο χυλωμένο. Κόβει και φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκόβει, απλώνει τα φύλλα από το σπανάκι, ρίχνει μέσα τους γίγαντες, θα ανακατεύει με όλα αυτά και προσθέτει αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, σκόνη σκόρδο, γλυκιά πάπρικα, κουρκουμά. Έχει σε ένα βαζάκι διαλύσει το ζωμό και τον απλώνει πάνω στους γίγαντες, ζωμό βοδινούλε για να νοστιμήσουν. Είδες λοιπόν, ωραίες ιδέες εδώ παίρνουμε. Και μετά ψήνει στους 180 μέχρι να λιώσουν τα λαχανικά και να ενωθούν με τους γίγαντες. Καλά, τέλειο μου ακούγεται. Θα το κάνω, Τάνια μου. Το αποφάσισα. Εγώ τους έκανα κόκκινους. Τώρα θα τους κάνω με σπανάκι τους γίγαντες.

0: Τη Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Όμα Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
5: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
4: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
5: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
4: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
6: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα, κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
1: Ακούς Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Και εκεί που πιστεύαμε ότι τα talent shows και γενικότερα οι βραδινές παραγωγές ψυχαγωγίας κατακαιρματίζονται σε ό,τι αφορά την τηλεθέαση, ήρθε το Your Face Sounds Familiar να αλλάξει το τοπίο στην ψυχαγωγία τα βράδια μας. Το συγκεκριμένο format έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα το 2013 και βασίζεται σε διεθνές κόνσεπτ. Έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα, συνδυάζει τη μουσική, τη μεταμφίεση και το performance με ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Καταρχήν γελάμε, μας αρέσει τόσο πολύ που υποδίονται αγαπημένους στάρ ανά τις δεκαετίες και μετά από 7 επιτυχημένες σεζόν με τη Μαρία Μπεκατόρου, σου θυμίζω, στο τιμόνι, η οποία άφησε ωραίο αποτύπωμα στην παρουσίαση, το Your Face Sounds Familiar επέστρεψε ανανεωμένο με το σάκι καλύτερο από ποτέ, προσαρμοσμένο στο σήμερα. Επιχειρεί λοιπόν να επανακτήσει τη σχέση του με τους τηλεθεατές και τα κατάφερε. 30% έπιασε μία παρατέταρτο, παιδιά. Και περιμένουμε τώρα αυτή την Κυριακή να γελάσουμε με τις νέες μεταμφιέσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Yeah! Και με τους Bee Gees παθαίνουμε αυτό που πάθαμε με την ταινία Michael. Θέλω να βγω χορεύοντας από το στούντιο. Με πιάνει αυτό το, ξέρεις, να λυκνιστώ, ρε παιδί μου, στους ρυθμούς της μουσικής. Το παθαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, έρχεται και ο Σωτήρης Καραμίτζας να τους χορέψει στο ταψί όσους τολμούν να μας προκαλούν στη showbiz. 6 με 8 στον Love 97,5, στις 10 το βράδυ Βασίλης Ιωάννου και 7 το πρωί το πιο δυνατό πρωινό δίδυμο, Δημήτρης και Ιωάννα. Είμαι η Έφη Μαλτέζο, αύριο στις 4, έτσι. Bye!

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Ώστε δικές σας

0: λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
1: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
0: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Κόσμημα, κεραμικό, αντικείμενο. Τζέλο CX Project 2026, 13 με 17 Μαΐου, πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα, σε 10 διαφορετικούς χώρους, στο κέντρο της πόλης, αφετηρία, Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτσας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σε και τα μία, για ό,τι έχει συμβεί από χθες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το έλα να δεις. Γι' αυτό μην πας πουθενά, μην σαλέψεις, μην κουνηθείς. Σαλαμούρες όλου του κόσμου να δείτε. Σήμερα έχουμε εκπομπάδα και φυσικά έχω και Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε. 694-711-11. Μη φοβηθείς. Άρπαξε το κινητό σου. Γράψε μου ό,τι θέλεις. Έχω και φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε 80s, 90s και Millennium. Και θέλω να σου πω ότι πρώτη ώρα έρχεται. Ω, Παπαρίζου σου έχω. Αλέξια Μάρα μου, Bon Jovi σου έχω. Πορτοκάλο Ουγλού σου έχω. Κατσιμίχα. Χαριτού Διπλωμένο σου έχω. Νεκτάριο Σφυράκι και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play. Πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με το τσιτσιπέικο. Δεν είναι καλά σε αυτήν την οικογένεια γενικότερα. Έχουν νεύρα, πάρα πολλά νεύρα, κυρία μου. Τι να τσακώνεται ο πατέρας του Τσιτσιπά με τη μάνα του Τσιτσιπά. Τι να τσακώνεται ο Τσιτσιπάς με τον πατέρα του. Ο πατέρας του με τον Τσιτσιπά και όλοι μαζί πλακώνται με τον κόσμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, καλέ. Η μάνα του μπαίνει μέσα στο γήπεδο, ντυμένη σαν τη Χρυσούλα Διαβάτη που έκανε τη φαλκονέρα στους δύο ξένους με ένα νταντελωτό λουλουδιάρικο φόρεμα με ένα ψάθινο καπέλο. Θυμάστε τότε τη Διαβάτη που είχε πάει και έψαχνε την Μίνα στην εκπομπή Χαμένη στην Πόλη. Κάπως έτσι ήταν καφιντημένη. Να πάρει τα μπαλάκια του Τσιτσιπά από το γήπεδο, γιατί δεν μπορεί να τα κουβαλήσει το παιδί. Την ίδια στιγμή να τσακώνεται ο Τσιτσιπάς με τον πατέρα του και να τον βρίσκει και να του λέει διάφορα που δεν μπορώ, κυρία μου, να τα πω. Είναι χοντροειδέστατα τώρα. Θα φάω πρόστιμο. Η μάνα του δίπλα να φωνάζει στα ρώσικα, ο πατέρα του να μιλάει στα αγγλικά, ο ίδιο να βρίζει στα ελληνικά. Καταπληκτικό. Πώς συνεννοούνται σε αυτό το σπίτι, να θεός ξέρει, κυρία μου. Και δίπλα η καινούργια σύντροφος του Τσιτσιπά, με ύφος είμαι πάρα πολύ όμορφη, να μιλάει μόνο στον πατέρα του Τσιτσιπά, η μάνα του ούτε που να τη δεχτεί, κυρία μου. Ούτε που να καταδεχτεί να γυρίσει να την κοιτάξει. Θυμάσαι που τα έχει με μία άλλη με την Παντόζα, Παντόφλα, πώς λεγόταν, Μπουλντόζα, που έλεγε η μάνα του δεν θα την παντρευτεί ποτέ αυτή. Είχε δώσει συνέντευξη η μάνα του Τσιτσιπά για να πει ότι ο γιος της 30 χρονών. Μόσχαρος, ότι δεν θα παντρευτεί αυτό το παιδί μου, θα παντρευτεί κάποια άλλη. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο.

Αλλάζω θέμα και κλίμα, κυρία μου, και θα σε πάω στην αγαπημένη μου Μαρίνα Πατούλη, πρώην. Όχι την Ελλάδα, συγγνώμη, τον παρτών. Θα πάω τώρα στο αγαπημένο μου θέμα. Ναι. Στην Μαρίνα Σταυράκη, πρώην Πατούλη. Συγγνώμη για το Πατούλη πριν. Αλλά στο μυαλό μας ήταν, είναι και θα είναι πάντα η Μαρίνα η Πατούλενα. Anyway, έχει καινούριο σύντροφο, έχει καινούριο γκόμενο. Που έρχεται εξ Ανατολάς, κυρία μου. Είναι ένας έρωτας από μακριά. Ένας έρωτας από την Τουρκία. Μια ελληνοτουρκική φιλία. Ένας έρωτας πάνω από το Αιγαίο. Έχει μόλις ξεκινήσει. Σόιλε! Ασκούγιουρντουνέντε. Μάθετε τώρα τουρκικά, κυρία μου. Διότι βλέπω να γίνεται γάμος. Σήμερα γάμος γίνεται. Σήμερα λάμπη μέρα. Σου λέει την έχει αποθηκευμένη τη Μαρίνα μας στο κινητό του Τούρκος επιχειρηματίας. Σουλτάνα Μαρίνα, κυρία μου. Ναι. Την είχε Marilyn Monroe κάτι μέρες πριν. Άλλαξε γνώμη. Σου λέει το Marilyn πάλιος. Αυτή τη δολοφονήσαν και όλος πέθανε. Τι έγινε, Θεός χωρέστηνε. Σου λέει τώρα κάτι πιο ωραίο. Θα τη γράψω Σουλτάνα Μαρίνα. Πάρα πολύ ωραία. Σουλτάνα δεν λέγανε τη μάνα του Βουτσά σε μια ταινία. Anyway, κυρία μου, μη ζηλεύεις, μωρή κακιάσα. Μη ζηλεύεις, μωρή σαλαμούρα που βρήκε η άλλη τον έρωτα. Ναι, μεν την έχουν φάει τώρα πορικά. Πολύ χρήμα, κυρία μου, στο αεροπλάνο. Τώρα πέρα δόθε. Πότε από εδώ αυτή, πότε από εκεί αυτό. Δηλαδή του τρώνε τα λεφτά στην Aegean Airlines. Πρέπει να του κάνουν δώρο ένα εισιτήριο, κυρία μου. Δεν υπάρχει ένα έρωτα. Μια αγάπη. Δεν θα μα χωρίσουν τώρα εμά οι ελληνοτουρκικέ κρίσει, όχι, κυρία μου. Άμα γίνει κανένα επεισόδιο, θα πάει η Μαρίνα στον κύριο Ερντογάν, θα του πει δύο τουρκικά που έχει μάθει έτσι πάρα πολύ ωραία. Γκιουζούμ, γκιουζέρ και τα συναφή πάρα πολύ καλά. Ταμάμ και τελείω υπόθεση.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέντρι,
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Με χαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Sofa Store, ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store, υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρία και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
10: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θυμάσαι που σου έλεγα μην κάνεις πολύ μεγάλα έτσι σχέδια, μεγαλεπίβολα μαντάμ για το καλοκαίρι, διότι δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει η μούτζα. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει ένα βρώμο κρουαζιερόπουλο, κυρία μου, στην άλλη άκρη του πλανήτη, γεμάτο με κόσμο, που μέσα πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα. Διότι έχουν, λέει, χανταϊό. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό, θα σας γελάσω. Πάντως είναι θανατηφόρο, anyway. Είναι κάτι πολύ άσχημο το οποίο είναι κολλητικό. Τώρα, λέει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά 82 επιβάτες αεροσκάφους με γυναίκα του κρουαζιερόπλου που πέθανε από τον χανταϊό. Άκουτε εδώ. Ήταν η άλλη άρρωστη. Έφυγε από το κρουαζιερόπλιο για να σωθεί. Πήρε ένα αεροπλάνο με άλλους 69 μέσα. Πολύ έτσι σημαδιακός αριθμός. Και τώρα κάθεται ολόκληρος Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και πηγαίνει μαντάμ πόρτα-πόρτα. Μήπως ήσασταν στην πτήση 424 από το νησί Αγία Ελένη για Νέα Υόρκη? Oh no. Να πάτε στον από πάνω όροφο. Είναι η κυρία Παναγιώτα, τώρα γύρισε από ένα ταξίδι. Θυμάστε αυτούς που είχαν έρθει από την Ιερουσαλήμ και λέγανε δεν φέραμε τον κορονοϊό, πήγαμε και φέραμε την ευλογία. Ναι, την ευλογία φέρανε, κυρία μου. Κολλήσανε κορονοϊό όλο τον κόσμο και ψοφολογάγαμε μετά. Κάπως έτσι τώρα να ξέρει πηγαίνει το πράγμα. 69 άνθρωποι που μάλλον έχουν κολλήσει χανταϊό και αυτοί οι 69 κυκλοφορούν ανάμεσά μας, κυρία μου, διότι μπορεί να έχει έρθει στην Ευρώπη. Μπορεί αυτή που είναι έτσι ταξιδιάρικη ψυχή να έρθει μέχρι την Ελλάδα. Αυτή βρωμούσα με το μικρόβιο να έχει έρθει και εδώ. Πολύ ωραία, θα περάσουμε και αυτό το καλοκαίρι, αυτό σου λέω μόνο.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και όπως έκανα scrolling, κυρία μου, που είναι στο χωριό μου, σε ένα site, διαβάζω εδώ πέρα survivor spoiler. Αυτός είναι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση. Συγγνώμη λίγο να κάνω μια ερώτηση, γιατί ή εγώ δεν είμαι καλά, ή εκεί έξω κάτι συμβαίνει. Παίζει ακόμα το survivor. Υπάρχει άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Άσχετο. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που παρακολουθούν ακόμα το survivor. Και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι εκεί στον μακρινό Άγιο Δομήνικο που θα μας μουτζώνει ο Άγιος Δομήνικος από εκεί ψηλά που βρίσκεται με τα φτερούλια του. Υπάρχει κόσμος εκεί πέρα που κάθεται και πηδάει παλούκια και κολυμπάει σε λασπόνερα και λέει: Έλα, τελείωνε, πέτα το, ρίχτω κάτω, δείχνω. Συγγνώμη, αλλά κανείς καλά. Υπάρχει ακόμα εκεί άνθρωπος και περιμένει και πιστεύει ότι θα γυρίσει πίσω και θα είναι superstar, θα ασχολούμαστε όλοι μαζί του και παίζει ακόμα το βράδυ. Και υπάρχει άνθρωπος που το βλέπει, προφανώς συγγενείς, φίλοι, κανένας άρρωστος άνθρωπος που δεν μπορεί να σηκωθεί, έχει πυρετό και δεν μπορεί να αλλάξει κανάλι. Και να αλλάξει κανάλι, να πεις τι θα πάει να δει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά είδες όμως επιμονή και επιμονή που έχουν μερικοί άνθρωποι, κάθονται τώρα μόνοι τους εκεί πέρα, το ζουν και αυτοί στον Άγιο Δομήνικο, μόνοι τους, τρέχουν πάνω κάτω, έχουν μείνει μισοί, τρώνε σκουλί και κατσαρίδες, κάτι έντομα συχαμένα άλλα, με ρύζι μαζί. Η κατσαρίδα με το ρύζι, κυρία μου, είναι με ζεδάκι από τα λίγα. Δεν ξέρω, πραγματικά ο κόσμος έχει χαζέψει εντελώς, κυρία μου. Είναι τόσο παιγνωσμένοι οι άνθρωποι για να βγουν στην τηλεόραση, να γίνουν διάσημοι, να κάνουν tiki-toki, άντε και κανένα giveaway καλλιντικό βραχή σουτιέν, που πάνε και ψοφολογάνε τη πείνα μόνο και μόνο για να πούνε ότι είναι γνωστοί. Μεγάλη πετριά αυτή, να ξέρεις.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons! Coupons!
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4

Και είμαστε εδώ, στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Έχω ακόμα μία ώρα μπροστά μου γι' αυτό, Σαλαμούρα, δίποδη, μην πας πουθενά, μη σαλέψεις, μην κουνηθείς. Είμαι εδώ για να σε αποτρελάνω. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Επίσης θέλω να σας πω, αγαπημένοι μου φίλοι, ότι έχω έναν φοβερό διαγωνισμό από την Κοτσόπουλος Home, ο οποίος κληρώνει 2.000 ευρώ σε έναν νικητή, μια δωρεπιταγή 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Στείλε τώρα μήνυμα στο 694-711-11 στο Viber, γράφοντας όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Η κλήρωση θα γίνει στις 25 Μαΐου. Και επίσης θέλω να σου πω από τις 9 έως τις 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Και εσύ στείλε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11, γράψε όνομα, τεπώνυμο, τη λέξη έπιπλα και μπορεί εσύ να κερδίσεις την δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ και να πας και να αγοράσεις πολύ ωραία έπιπλα από την Κοτσόπουλος Home. Έχω και φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80's, 90's και millennials. Και βλέπω την δεύτερη ώρα, κυρία μου, τι έρχεται. Και πραγματικά τσουτσουριάζουν οι θυλές μου. Έχω καρβέλα, σου λέω αυτή τη στιγμή. Έχω πολλά πράγματα. Μάλλον έχω και άλλα αβίσκα, γιατί έχει κολλήσει το σύστημα εδώ. Σοφία Βόσου με γονίδι σου έχω. Τζορτζ Μάικλ σου έχω. Κακά κορίτσια σου έχω. Ευρυδίκη και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και τώρα θα πάω σε μία είδηση, κυρία μου, που μόλις τη διάβασα, λέω αποκλείται να είναι αληθινή, κάποιος μας δουλεύει. Και μας δουλεύει χοντρά αυτή τη στιγμή. Μετά είδα και το βίντεο της συνέντευξης που παραχώρησε ο Λευτέρης Πανταζής και είπα αποκλείεται. Δεν μπορεί να είναι τέτοια τεχνητή νοημοσύνη που να είναι τόσο αληθινό το βίντεο. Τελικά είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Ο Λευτέρης Πανταζής θα παίξει στις Βάχιες του Ευρυπίδη. Πάλι καλά που δεν υπάρχει ίχνος του Ευρυπίδη να σηκωθεί από τον τάφο και να μας πάρει με τις πέτρες. Μάλιστα, ο Λεπά σε μαγικά χαλιά, απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά. Λέει εδώ πέρα ότι ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα η πρόταση της Λένας Κιτσοπούλου να παίξω στις Βάχιες. Και τι θα πάει να κάνει ακριβώς, κυρία μου? Θα πάει στις Βάχιες και θα πει «Τζουτζούκα, πότε θα σε ξαναδώ, μακριά σου δεν μπορώ, τζουτζούκα». Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πια σε πολύ μεταμοντέρνα κατάσταση. Θα εμφανιστεί ως χανούμης στην σκηνή, κυρία μου, στο αρχαίο θέατρο, πάρα πολύ ωραία. Θα βγουν 5 κοπέλες εντυμένες χανούμισες να χορέψουν ένα πολύ ωραίο τσίφτε τέλη. Θα πει «Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου, για μένα είσαι εσύ». Και πάρα πολύ ωραία θα συνδυάζεται και αρχαία τραγωδία και τραγωδία κανονική σκέτη. Πάρα πολύ, πολύ έξυπνο, κυρία μου. Συνδυάζει την σύγχρονη τραγωδία με την αρχαία τραγωδία μουσικοχορευτικά. Μιλάμε για πολλή ανομαλία τώρα εδώ πέρα, θεατρική ανομαλία.

Αλλάζω θέμα και κλίμα, κυρία μου, και σε πηγαίνω τώρα στην Ευελίνα Νικόλιζα, η οποία Ευελίνα Νικόλιζα, κυρία μου, είναι η κόρη της Μπέση Αργυράκη. Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιό. Βλέπω εδώ πέρα κάνει κάτι δηλώσεις. Δεν θα πήγε να λέει καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Γιατί πιστεύει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα την καλούσε ποτέ στην εκπομπή του. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύει, και θα πω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, δεν θα πήγαινε ποτέ καλεσμένο στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Χατζηνικολάου να μεγαλέσει μέσα στην εκπομπή του? Ποτέ, κυρία μου. Βγαίνει τώρα η άλλη και λέει: δεν συμφωνώ με το 95% όσων λένε στην εκπομπή. Μα προφανώς. Συμφωνείς και δεν συμφωνείς. Έτσι πάει το πράγμα. Αλλά και από την άλλη, πιστεύεις και απαντάς και λες ότι, παιδιά, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα με καλούσε ποτέ. Δεν θα πήγαινε ποτέ, κυρία μου, εγώ. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή να μου πει η Όπρα Γουίνφρι, να με πάρει τηλέφωνο και να πει σωτήρι μου: σε παρακαλώ πάρα πολύ, βοήθεια, help. Αϊούτο. Όχι, κυρία μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Από τον τάφο να σηκωθεί η Ραφαέλα Καράκα να μου πει σωτήρι. Έλαστε ο Ραϊούνο να κάνουμε μαζί το τσάο Ιταλία. Θα σου πω όχι. Ραφαέλα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ. Δεν με βολεύουν τα λεωφορεία, κυρία μου. Δεν έχει λεωφορείο κατευθείαν για τη Ρώμη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή πήγε και είπε: όχι, όχι, όχι, όχι, παιδιά, δεν θα πηγαίνει ποτέ. Μα δεν σε έχει καλέσει, καλέ. Και ούτε πρόκειται να σε καλέσει. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και έτσι δημιουργεί μια πολύ ωραία εικόνα, κυρία μου, για σένα, από μόνο σου. Αρνήτρια εκπομπών. Δεν θέλω να πάω, σύγχυρε, συγγνώμη. Μα δεν σε κάλεσε κανένα. Δεν πειράζει, και να με καλούσε, εγώ δεν θα πήγαινα. Μα δεν πρόκειται να σε καλέσει κιόλα. Δηλαδή αυτό το ζήτημα. Και αυτοί οι δημοσιογράφοι όμω μια ερώτηση κάνουν παγίδα και πέφτουν όλοι μέσα. Ντροπή.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
3: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Ακούς Love 97,5.

0: σταματήστε τώρα, γιατί κυρία μου, έχω μία είδηση, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Θέλω να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή. Δεν θέλω και τέτοια πράγματα, γιατί θα πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό και δεν θέλω γέλια. Απαγορεύω τα γέλια. Διαβάζω, κυρία μου, ότι η Ρία Ελληνίδου έκανε τραμπολίνο, κυρία μου, στο σπίτι του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ναι, και μάλιστα στο σαλόνι του. Την έχει τραβήξει και βίντεο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, που δεν θέλει να προβάλλει την προσωπική του ζωή. Ούτε η Ρία Ελληνίδου δεν θέλει να προβάλλει την προσωπική του ζωή στα social media. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω τώρα να λες πράγματα ειδής. Δεν θέλουν οι άνθρωποι. Απλά κατά τύχη βρέθηκε εκεί μια κάμερα που άνοιξε κατά τύχη, και την ώρα που κατά τύχη άνοιξε η κάμερα που βρέθηκε κατά τύχη μέσα στο σαλόνι του Δημήτρη Αλεξάνδρου, η Ρία Ελληνίδου έκανε τραμπολίνο. Όπου ξέρεις την παροιμία με το πέσιμο και το άλλο, κυρία μου, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά σε αυτές τις ηλικίες. Και μάλιστα της είπε μέσα στο βίντεο που κατά τύχη έγραφε μέσα από το σπίτι του, ότι το τραμπολίνο αυτό είναι για τον Πάρη, ο οποίος Πάρης είναι ο γιος του Δημήτρη Αλεξάνδρου και γιος της Ιωάννας Τούνη. Και θα είδε τώρα η Ιωάννα Τούνη ότι στο τραμπολίνο του Πάρη επάνω τραμπολινιάζεται η Ρία Ελληνίδου. Έχει πάρει την πρώτη πτήση Θεσσαλονίκη για Αθήνα. Έχει βγάλει βίντεο, 40 βίντεο και story μέσα από το αεροπλάνο, να κλαίει να λέει το παιδί μου που είχε ένα τραμπολίνο και πήγε αυτή και το κατέστρεψε το τραμπολίνο του παιδιού μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε κάτι. Το έχει έτοιμο το κλάμα και το δάκρυ, κυρία μου, Ρούλα Προχοπούλου, που τις έλεγες εκείνες τις χρυσές εποχές στην τηλεόραση. Ρούλα, θα γυρίσει πίσω Φράγκ.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη μου μιλάς για το Φράγκ. Φράγκ, σ' αγαπώ πάρα πολύ, γύρνα πίσω.
0: Κάπως έτσι είναι και η Ιωάννα Τούνη με το που δει κάτι που αφορά τον Πάρη, τον Αλεξάνδρο και τη Ρία Ελληνίδου, πατάει το play και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν πειράζει, κυρία μου, εμείς να έχουμε δουλίτσα και όλα τα υπόλοιπα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σε φιλώ, σε χαιρετώ, σε αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι κανονικά αύριο εδώ στην ώρα μας, στις 6 ώρα το απόγευμα, στον Love 97,5. Στον απόλυτο ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών, Αττικής και Περιχώρων, που παίζει μόνο ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Σας φιλώ, σας χαιρετώ.

0: Όμα Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Disco.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο, συνεχίζουμε.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κάποιες φορές δεν έχουμε ώρα. Είναι εκείνες τις στιγμές που δεν τις μετράς με λεπτά, αλλά με αναστεναγμούς, με βλέμματα που δεν δόθηκαν, με λέξεις που έμειναν στο στόμα. Ξέρεις, μερικές σχέσεις δεν είναι προορισμένες να γίνουν ιστορίες. Είναι απλώς σιωπές που κρατάς μέσα σου, όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό, γιατί κάτι μέσα σου ξέρει αυτό που νιώθεις. Δεν χωράει πουθενά. Και ταυτόχρονα, πώς να το κάνουμε. Είναι παντού. Αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr, περιμένω το μήνυμά σου.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Το τραγούδι που έρχεται τώρα δεν υπόσχεται τίποτα, δεν λύνει προβλήματα, αλλά ίσως σε κάνει να νιώσεις λίγο λιγότερη μόνη. Και αυτό, κάποιες νύχτες, είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Στείλ μου τώρα αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα δυνατοί. Ούτε να έχουμε όλα τα κομμάτια της ζωής στη θέση τους. Μερικές φορές αρκεί να το συνεχίζεις, να σηκώνεσαι κάθε πρωί με όσα κουβαλάς και να λες έστω ψιθυριστά «Είμαι ακόμα εδώ». Και να απόψε λείπει κάτι ή κάποιος ή κάποια, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να το γεμίσεις. Μην πιέζεις. Άφησέ το να λείπει. Γιατί και η απουσία έχει τη δική της θέση στην καρδιά. Μια θέση που δείχνει πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που υπήρξα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις ενοχές, τύψεις και να μείνεις πίσω. Μάζεψε τα κομμάτια σου και τον εγωισμό σου και ένα χέρι στην επόμενη γωνία θα πιάσει το δικό σου.
0: Ακούς Love 97,5.

διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Δεν ξέρω που σε βρίσκω απόψε. Ίσως στο κρεβάτι με ακουστικά και τα φώτα σβηστά. Ίσως στο αυτοκίνητο, σε μια διαδρομή που κρατάει παραπάνω από όσα θα ήθελες. Ή απλώς στην άκρη κάποιου καναπέ με σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Δεν έχει σημασία. Όπου κι αν είσαι, είσαι εδώ. Και αυτό αρκεί. Περιμένω το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα τα έβαζα στον κουμπαρά για την προκαταβολή του καινούριου αυτοκινήτου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

το βράδυ μην ανησυχείς. Ακόμα κι αν νιώθεις ευάλωτη, είναι εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος, ότι ένιωσες, αγαπάς, ελπίζεις. Και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί, ακούσέ το και μη σκεφτείς τίποτα άλλο. Μόνο εσένα, όπως είσαι, αληθινή.

Η ώρα είναι 11. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξέρεις τι είναι νύχτα? Είναι το μέρος που επιστρέφουν όλα όσα προσποιούμαστε πως δεν μας αγγίζουν. Και εκεί μέσα σε αυτή τη σιωπή τα νιώθουμε όλα. Μα όλα. Στείλε τώρα το μήνυμά σου για εκείνον, για εκείνη, στο Love97.5 Athens, στο Viber, αλλά και στο loveradio.gr τις δικές σας σκέψεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Δεν είναι ανάγκη να μιλάς πάντα. Μερικές φορές αυτό που νιώθεις δεν χωράει σε λέξεις. Και τότε αρκεί να σιωπάς. Κι εγώ να σου κρατάω συντροφιά από την άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Όχι όμως σαν κάποιος που έχει τις απαντήσεις, αλλά σαν κάποιος που απλώς καταλαβαίνει. loveradio.gr, περιμένω το μήνυμά σου.

0: Love 97.5. Love 97.5.
1: Θα είμαι εδώ όσο εσύ χρειάζεσαι να ακούς. Γιατί αυτή δεν είναι μια απλή εκπομπή. Είναι μια νυχτερινή αγκαλιά που χωρά όλους όσοι αγαπούν σιωπηλά. Ξέρεις, σκέφτομαι κιόλας ώρες-ώρες με τα μηνύματά σας. Πόσο σπάνιο είναι να νιώσεις κάτι βαθιά, να σε διαπερνά μια λέξη, μια στιγμή, ένα τραγούδι και να μην χρειάζεται να εξηγηθεί, απλώς να είναι. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και αυτό το βράδυ για το δικό σου μήνυμα, loveradio.gr.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

μια φωνή που είναι εδώ κάθε νύχτα 10 με 1 για να σου θυμίσει πως δεν είσαι μόνος. Μπορεί να μην έχω τις απαντήσεις, μα σου υπόσχομαι πως όσο είσαι συντονισμένος εδώ στο Love 97,5 θα κρατάμε μαζί μια φλόγα αναμένη, όχι για να φωτίσει το δρόμο, αλλά για να μην ξεχνάς πως υπάρχει ακόμα ζεστασιά. Στείλε μου το μήνυμά σου και εγώ θα το πω στον αέρα στο loveradio.gr.

Ξέρω που είσαι. Ίσως στο κάδισμα του οδηγού, κάνοντας κύκλους άσκοπους στους δρόμους που κάποτε περπατήσατε μαζί. Ίσως ξαπλωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με το κινητό ανοιχτό και την ψυχή σου μισάνοιχτη. Ή κάπου αλλού μακριά, μόνος, με τις σκέψεις που δεν ήρθαν ποτέ την κατάλληλη στιγμή. Αλλά είσαι εδώ. Και αυτό φτάνει. Απόψε δεν έχει τίποτα βαρύ. Ούτε εξηγήσεις, ούτε αναλύσεις. Έχει απλώς λόγια, μουσική και δυο λέξεις που ίσως περιμένεις να ακούσεις. Σε νιώθω. Στέλνε μου το μήνυμά σου στο Love 97,5 Athens στο Viber.

0: Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα. Love 97,5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
1: Και καθώς οι δείχτες στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love σου 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι αποχαιρετισμό, άφησέ τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μείνε εδώ για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι δώρο. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα, στην επόμενη νύχτα, στη χθεσινή νύχτα, είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ, με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.

παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα, γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, loveradio.gr.

Μείνε εδώ για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι δώρο. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα, στην επόμενη νύχτα, στη χθεσινή νύχτα, είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ, με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.

Είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα. Γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, loveradio.gr.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Η ώρα είναι μία. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η ώρα είναι 2. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Στέλιο μου, καλημέρα!
2: Καλημέρα, Δημήτρη, και σε σένα, ναι.
1: Α, χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη και Ιωάννα, και
1: τους δυο σου. Πώς το κατάλαβες ότι είμαστε εμείς? Άκουσες την κυρία, εγώ.
2: Βασικά τυχαίνει να έχω ταξί και σας ακούμε τώρα.
3: Στέλιο, γι' αυτό σε πήραμε εμείς.
1: Στέλιο, χρόνια πολλά. Είδαμε ότι σε λένε Στέλιο, γιορτάζει και ο Στέλιος σήμερα.
2: Είμαι σίγουρος. Δεν λέγατε κάποιο άλλο μήνυμα, κάτι από μένα.
1: Γιατί έχεις στείλει κάποιο μήνυμα?
2: Ναι, γιατί σας αγαπάω πολύ.
3: Και τι έλεγε το μήνυμα αυτό?
2: Έλεγε το μήνυμα ότι χθες στην εκπομπή του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου ακούσαμε δύο φορές την Όπη Σφακιανάκη.
1: Και τι σημαίνει αυτό, Στέλιο?
2: Τι σημαίνει,
1: Στέλιο?
2: Για μένα έσοδα, για σας έξοδα.
1: Κέρδισες 200 ευρώ,
2: Στέλιο! Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα ψωνίσω τα παπούτσια που ζαχαρώνω μήνες.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: ώρα είναι 3. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.